0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 7.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 7.30.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: behind. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σ' ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977 200 307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Η ώρα είναι 9.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην Έση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
6: Η ώρα είναι 9.30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρωτόγνωρες στιγμές για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, με τη Σάνα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο. Εναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Όλο πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γιώργη για τη μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου χαφ Μίλαν Βιτάλης. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τον Σέρβο Φιλιπ Κότσιτς. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί, μου άρεσαν όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ο 27χρονος μέσος Κίνγκς Κάγκουα στις πρώτες του δηλώσεις του Τριφυλιού. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γάλλο δεξιό μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Γάλλου χαφ Τομ Λούσα στους ασπρόμαυρους. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ το δεξιόπιστο φύλακα Δημήτρη Λίρατζη ως ελεύθερο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ράφα Μίρ στον Άρη, με τον Ισπανό φόρ να αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Κίτρινους. Ο Αβραάμ Γκραντ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου και πέραν του ευρύτερου ρόλου του Συμβούλου της ΠΑΕ άριστα διευκρινιστούν και οι αρμοδιότητές του. Ο Πανετολικός επικράτησε 1-0 της Κεσαριανής στο φιλικό παιχνίδι. Ο Όφη ιτήθηκε 2-1 από τη Βίλεμ σε φιλικό προετοιμασίας. Τον γκολ για τους κριτικούς σημείωσε ο Κοστούλας στο 89. Για τους Ολλανδούς σκόραραν η Χάεν στο 7 και Γκούρμπους στο 13. Τον ντεμπούτο με τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδος πραγματοποίησε ο Αϊτόρ, ο οποίος έδωσε και την ασίστ στον γκολ της ομάδας του. Αποθεώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Μαροκινός φορ Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Μαρκό. Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε 60 λεπτά στο φιλικό της Arsenal κόντρα στην Τζιρόνα, σκόραρε και είχε μια άκρο θετική παρουσία στη νίκη της ομάδας του με 4-1, ενώ σημείωσε και ένα γκολ. Η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες ανάγκασαν τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino να υποχωρήσει σχετικά με το πλάνο του για είσοδο επενδυτών στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι και επισήμως από χθες ποδοσφαιριστής της Ρώμα. Υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο και θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 33. Ο διεθνής φόρ της Μπαρτσελόνα Φεράν Τόρες ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Η Chelsea ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση συνεργασίας της με το διεθνή Βραζιλιάνο Ζωάο Πέδρο έως το 2033. Ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα της ομάδας μπάσκετ της Μονακό να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Από την πλευρά της, η διοίκηση των Μονεγάσκων εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας. Η Πόρτο πρόσθεσε ακόμη ένα πρώτο τρόπαιο στη συλλογή της, κατακτώντας για 25η φορά στην ιστορία του στο Πορτογαλικό Super Cup μετά την νίκη 1-0 επί της Τορενσέ, ομάδας της δεύτερης κατηγορίας. Ο Στέφανος Τσιπάς επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και επιβλήθηκε 2-0 σετ του Keegan Rice, παίρνοντας την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Masters του Καναδά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94.

Καλημέρα. Ευχήθηκα 3 φορές με την ελπίδα να πιάσει η ευχή. Ο Αύγουστος άλλωστε μπήκε με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Όλη η Ελλάδα είναι περικυκλωμένη από τις φλόγες. Θυμάστε τι συζητούσαμε εδώ στην παρέα του Ελλάδα FM 94,3 στις 11 Ιουλίου. Σας θυμίζω τον πρόλογό μου εκείνη την ημέρα. Άρχισαν οι υψηλές θερμοκρασίες και στην πατρίδα μας. Μαζί τους ήρθαν και οι πυρκαγιές. Γνώριμο φαινόμενο εδώ και δεκαετίες. Μόνο που φέτος τα πράγματα ενδέχεται να εξελιχθούν χειρότερα από ποτέ. Όχι μόνο επειδή υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, αλλά διότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην κυβέρνηση τρέμουν μήπως και τους προκύψει κάποια φωνική πυρκαγιά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα παρά μόνο στα χαρτιά. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, διαπιστώνεις ότι υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Κάποιοι ανήκουν σε ιδιώτες, άλλα σε δήμους. Πας για παράδειγμα στο μεγάλο Πεύκο και όπως παίρνεις τον παλιό δρόμο για τα Μέγαρα, συναντάς έναν εγκαταλειμμένο στρατόπεδο. Βλέπεις σε κάθε σημείο του ξερά χόρτα που ξεπερνούν σε ύψος το μισό μέτρο. Ένα παλιό στρατόπεδο με άπειρη καύσιμη ύλη. Και πίσω ακριβώς βρίσκονται δεξαμενές καυσίμων ικανές να τεινάξουν όλη την περιοχή στον αέρα. Κοντεύει ένας μήνας από τότε που χτύπησα τις καμπάνες. Έκανα και τη σχετική ερώτηση στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, μήπως μέχρι τη συνέντευξή μας είχαμε απλά σταθεί τυχεροί. Μέσα από τις ερωτήσεις μου σε δημάρχους νησιών στα Δωδεκάνησα είχα θίξει και το πρόβλημα με τα τουρκικά αλλιευτικά. Συζήτησα και ζήτησα το πρόβλημα και με τον επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και βουλευτή Εύρου Αναστάσιο Δημοσχάκη. Αυτό το πρόβλημα είναι σήμερα πρώτο θέμα στην καθημερινή της Κυριακής. «Σαρώνουν τον δικό μας βυθό», αναφέρει ο βασικός τίτλος. Πως οι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο, προσθέτει την εξήγηση του προβλήματος ο πλαγιότιτλος της εφημερίδας. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Να αναδεικνύεις έγκαιρα τα θέματα και να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Όχι ερωτήσεις ψυγείου. Η καθημερινή της Κυριακής όμως έχει ακόμα ένα σοβαρό θέμα στο πρωτοσέλιδο της. Θίγει το πρόβλημα της επιθεώρησης εργασίας. Αναφέρεται στις ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας, στην Κόρινθο υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής, ενώ στον Ασπρόπυργο εργάζονται 7 για να ελέγχουν 15.000 επιχειρήσεις. Σίγουρα η υπηρεσία χρειάζεται ενίσχυση. Απαιτούνται προσλήψεις για να λειτουργήσει η επιθεώρηση εργασίας. Αλλά πάνω απ' όλα απαιτείται η προστασία του υπάρχοντος προσωπικού. Όταν συλλαμβάνεται και συλλαμβάνεται ένας επιθεωρητής και περνάει ώρες στο αστυνομικό τμήμα επειδή έκανε σωστά τη δουλειά του, ποιο μήνυμα φτάνει στους συναδέλφους του? Όταν βιντεοσκοπείται ένας επιθεωρητής εργασίας και δέχεται bullying επειδή παρέλαβε νόμιμα την καταγγελία μιας εργαζόμενης, πώς θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι συνάδελφοί του? Πώς θα πάνε να ελέγξουν κάποια επιχείρηση όταν δεν μπορούν να τσεκάρουν στοιχεία για κόμμα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου? Τελικά επιβεβαιώνεται πλήρως ο Εμμανουήλ Ροϊδής που είχε πει ότι στην Ελλάδα χρειάζεται ένας νόμος που θα επιβάλλει την εφαρμογή όλων των υφιστάμενων νόμων. Εφαρμογή για όλες τους.
Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε την δεύτερη ματιά στις δύο επόμενες ώρες στην επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, μαζί θα ρίξουμε τις δύο επόμενες ώρες τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν και τις δικές σας παρεμβάσεις στο Viber του σταθμού. 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 69-39-943-943. Έχουμε άλλωστε μάθει να συνεχίζουμε τη δουλειά μας, το λειτουργήμά μας, όσα εμπόδια και αν αντιμετωπίζουμε, είτε είναι τεχνικά είτε είναι κάποια άλλα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

πλήρες δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Η δήλωση σημερινή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο είναι ότι υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Άμεσα λοιπόν η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές.

0: ζωή της είναι γεμάτη διακρίσεις. Η πρώτη από αυτές συνόδευσε την εισαγωγή της στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήρθε με την επιλογή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εργαστεί ως δημοσιογράφος και τηλεοπτική παραγωγός στο πρακτορείο ειδήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από τότε συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ελληνικά κανάλια. Το 1998 αποφάσισε να επιστρέψει στις Σέρες, όπου έκτισε από το μηδέν το δίκτυο τηλεόραση. Το πιο περήφανο και δημιουργικό κομμάτι της ζωής της Φωτεινής Σαραμπατζή, καθώς καθημερινά αφουγκραζόταν την κοινωνία και να δείκνυε τα προβλήματά της. Εγκατέλειψε τη δημοσιογραφία το 2012, ίσως την πιο δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα. Τότε εισήλθε στην πολιτική διότι έκρινε ότι μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στον τόπο της και στη χώρα συνολικά. Καλή σας ημέρα, κυρία Ραμπατζή.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και στους ακροατές σας. Και ακούω ότι πολύ γλαφυρά περιγράφεται το βιογραφικό μου και με κολακεύεται πάρα πολύ.
0: Θα έπρεπε να το κάνουμε, κυρία Ραμπατζή, όλοι οι δημοσιογράφοι, για να συστήνουμε και στους ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν κάποιοι, να μαθαίνουν και για εσάς και τη διαδρομή των πολιτικών. Λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, καίγεται όλη η Ελλάδα και η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για τις πυρκαγιές. Τι απαντάτε λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ φθηνή και κατώτερη των περιστάσεων επιχειρηματολογία να βρίσκει η αντιπολίτευση να κάνει σχετικά αντιπολίτευση, δώσα σε τέτοια φυσικά φαινόμενα, τα οποία πλήττουν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, ή δυσανάλογα μεγαλύτερες εκτάσεις, όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Η κλιματική κρίση και τα φαινόμενα της δυστυχώς είναι στην πόρτα μας, μέσα από την πόρτα μας για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει προσπάθειες να θωρακίσει και το πυροσβεστικό σώμα και με εξοπλισμό και με προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και πιο ετοιμοπόλεμη στην διαχείριση των φαινομένων των πυρκαγιών και γενικότερα της κλιματικής κρίσης. Ένα εργαλείο το οποίο έχει στα χέρια της από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση που πραγματικά σώζει ζωές είναι το 112 και βλέπουμε πόσο προνοητικό και αποτελεσματικό είναι αυτό για την ασφάλεια, για τη θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών. Άρα αντί αντιπολίτευσης καλύτερα να ορθώνουμε μαζί όλοι ένα μέτωπο συνεννόησης και συνεργασίας προκειμένου αυτά τα ζητήματα τα οποία ξεπερνάνε τα κόμματα να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με συνέπεια και με ευθύνη.
0: Μάλιστα, κυρία Ραμπατζή, στα χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας χρέωσαν μία σειρά σκανδάλων όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι αλλάζει μετά από την απαλλαγή λοιπόν 7 βουλευτών και πρώην υπουργών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αντιπολίτευση, θα τολμήσω να πω, μη έχοντας ουσιαστικό αφήγημα και βλέποντας τις

0: δημοσιοποίησης, κακά τα ψέματα, να μην την ευνοούν. Αν μιλάμε μάλιστα για το Πασόκ, ξέρετε ότι κατά κιλά είναι μου επιτρέψετε την έκταση από προς τα κάτω, τουλάχιστον αυτά που καταγράφουν οι δημοσιοποιήσεις, προσπαθεί να πτήσει αφήγημα με την υποτιθέμενη σκανδαλολογία. Και θα πω ότι υποτιθέμενη, αναφερόμενη στην δεύτερη υπόθεση του ΠΚΠ, στο περίφημο σκάνδαλο, στο περιβόητο μάλλον σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο όπως αποδεικνύεται επισήμως και από τις αγγελικές αρχές, όχι από τις θέσεις της δικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον άνθρακες ήταν ο θησαυρός ό,τι αφορά τους 9 βουλευτές οι οποίοι με την βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ξέρετε, αρχαιοθετήθηκαν, παρότι οι άνθρωποι αυτοί επί μακρών, από τότε που ήρθε δηλαδή η δικογραφία στη Βουλή.
1: Κυρία Ραμπατζή, θα πρέπει να σας διακόψω δυστυχώς, διότι θα πρέπει να αναγκαστικά να πάμε σε μία αναγκαστική διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να συζητήσουμε. Θέλω να μείνετε στη γραμμή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Η ώρα είναι 10:30.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη ΣΕΡΕΣ, Φωτεινή Ραμπατζή. Τι λέγατε, κυρία Ραμπατζή, ότι...
0: Έλεγα ότι ουσιαστικά 9 βουλευτές έχουν αρχιοθετηθεί. Θυμίζω την υπόθεση των δύο προηγούμενων βουλευτών που δεν αφορούσε καθαρά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, των κυρίων Χατζηδασιλείου Αθανασίου, οπότε 9 από τις βουλευτές έχουν αρχιοθετηθεί με την βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί εκ των υστέρων εννοώ αφού του έστειλα το εισαγγελά στην υπογραφία στη Βουλή και παρήγγειλε το σχετικό πόρισμα για τη διερεύνηση της όποιας υπόθεσης, προέκυψε ότι ουδέν υπάρχει σε σχέση με την βλάβη των κοινωνικών πόρων ή οποιαδήποτε έθνη ενέργεια, άρα αποφάσισε να αρχιοθετήσει τους 7 συνδύο συναδέλφους 9. Θυμίζω επίσης ότι με το πόρισμα του Χεροπούλου και η υπόθεση των δύο πρώην υπουργών, του κυρίου Σπυρίου Λιβανού και η δική μου, θεωρήθηκε ότι ουδέν έβλαψε τους κοινωνικούς πόρους και ότι ουσιαστικά υπάρχει μηδέν ζημιά από την όποια πράξη ή παράληψή μας. Άρα και αυτές οι υποθέσεις 9 και 2, 11 πρέπει να θεωρούν τελεσμένες και αρχιοθετημένες. Και βεβαίως μένει να διαλυθεί και μέχρι τότε ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθεότητας. Οι υποθέσεις των τεσσάρων άλλων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την όλη δικογραφία του ΠΚΠΕ, η οποία βεβαίως είναι για πλημελήματα, για ποσά πολύ χαμηλότερα, δηλαδή δεκαπλάσια χαμηλότερα από αυτά που κυκλοφορούσαν στην αρχή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα site. Μένει λοιπόν να δούμε η υπόθεση αυτή των κατηγοριών για πλημελήματα πώς θα εξελιχθεί.
1: Μάλιστα.
0: Η υπόθεση αυτή, όπως ξέρετε, χρησιμοποιήθηκε ως κομματική σημαία από την αντιπολίτευση. Σπηλώθηκαν άνθρωποι, σπηλώθηκαν συνειδήσεις. Το βίωσα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρεθήκαμε στα μανταλάκια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό που μας αποδιδόταν ήταν το λεγόμενο σκάνδαλο. Η κοινή γνώμη όταν ακούει σκάνδαλο, κυρία Πολύζου, δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει νομικούς όρους και έννοιες πιο επιστημονικές. Αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη ότι μάλλον εδώ υπάρχει διασπάθηση κλίματος, μάλλον κάποιοι τα πήραν. Αυτές είναι πάρα πολύ απαξιωτικές κατηγορίες. Και πραγματικά η αλήθεια έλαμψε για τις βούλες, επαναλαμβάνω, της γραφής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να περιμένουμε έστω και τώρα μια πολιτική συγγνώμη από την αντιπολίτευση και όλες πραγματικά όσοι επιχείρησαν να σκυλέψουν πολιτικά συνειδήσεις ανθρώπους και χαρακτήρες.
1: Μάλιστα. Κυρία Ραμπατζή, αν μπορείτε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να αλλάξετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, διότι σας ακούμε με πάρα πολλές διακοπές και είναι κρίμα από τη στιγμή που αναπτύσσετε και δίνετε μια απάντηση να ακουστεί καθαρά.
0: Πράγματι υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Εγώ όμως σας ακούω πάρα πολύ καθαρά.
1: Εμείς σας ακούμε με λίγη δυσκολία, αλλά αν μπορούμε να αλλάξουμε λίγο σημείο, μπας και έτσι μπορέσουμε να το σώσουμε. Λοιπόν, κυρία Ραμπατζή.
0: Αν θέλετε να με πάρετε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, τώρα βέβαια με σούσε στη συνεντεύξη, δεν ξέρω αυτό αν είναι εφικτό.
1: Ας ολοκληρώσουμε, ούτως ή άλλως φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Η ΣΕΡΕΣ είναι μια κατεξοχήν, να θα πω, αγροτική περιφερειακή ενότητα που έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θα επηρεάσουν στην κάλπη όλα όσα συνέβησαν πριν μερικούς μήνες με τις διαμαρτυρίες των αγροτών.
0: Κοιτάξτε, η ΣΕΡΕΣ, όπως το λέει καλά, είναι ένα κατεξοχήν αγροτικός νομός, παράδειγμα το 10%.
1: Νομίζω, κυρία Ραμπατζή, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, διότι δεν σας ακούμε, δεν υπάρχει λόγος. Αν θέλετε να σας καλέσουμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, νομίζω ότι λύσαμε το τεχνικό ζήτημα. Πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε, κυρία Ραμπατζή. Έλεγα λοιπόν ότι η Σέρρης είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιφερειακή ενότητα που έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, όμως θα επηρεαστούν, θέλω να μας πείτε, θα επηρεάσουν στην κάλπη όλα όσα συνέβησαν πριν από μερικούς μήνες με τις διαμαρτυρίες των αγροτών?
1: Κοιτάξτε, ο νομός Σερρών είναι πραγματικά, όπως πολύ σωστά είπατε, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Παράγει το 10% άλλωστε της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Οι Σέρρες και η αλήθεια είναι όλες οι περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι τον Εύρο αντιμετώπισαν από την διαδικασία της άσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ κάποια προβλήματα σημαντικά, τα οποία συνδέονταν ουσιαστικά με τα εγγενή προβλήματα του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου που έχει η κεντρική Μακεδονία, που έχει η Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα νόμιμοι αγρότες, πραγματικοί αγρότες, για λόγους έτσι τεχνικούς που ήθελαν να κάνουν με την απόδειξη του ιδιοκτησιακού να τους αφήνει απλήρωτους. Ήταν μια διαδικασία η οποία πραγματικά ήταν επώδυνη για τους αγρότες, γιατί μιλάμε πάντοτε και εγώ προσωπικά υποστηρίζω πάντοτε τους πραγματικούς δικαιούχους, τους νόμιμους αγρότες και κοινοτρόφους. Ήταν μια διαδικασία επώδυνη και δύσκολη. Δεν μπορούμε αυτό να το αμφισβητήσουμε. Όπως θα γνωρίζετε ως έμπειρη κοινοβουλευτική συντάκτρια, έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις από τους βουλευτές, θεσμικές εννοώ, κοινοβουλευτικές εννοώ. Και η αλήθεια είναι ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα. Όταν συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 9 Ιουνίου του 2026 για κάποιον απολογισμό της Διακομματικής Επιτροπής, θέσαμε πραγματικά εκεί οι βουλευτές ενώπιον του Πρωθυπουργού το ζήτημα το οποίο είχε δημιουργηθεί με τα ΑΤΑΚ, με τα ΚΑΕΚ, με όλη αυτή την, επαναλαμβάνω, πολύ τεχνική διαδικασία. Και πράγματι, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Πρωθυπουργό και βεβαίως όλους όσοι πλέον ασχολούνται με τα ζητήματα των αγροτικών πληρωμών, στις πληρωμές οι οποίες έγιναν στις 30 Ιουνίου του 2026 αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που υπήρχε, οι τεχνικές δυσκολίες οι οποίες στην πράξη στερούσαν προσωρινά τις επιδοτήσεις, την πληρωμή από τους δικαιούχους. Εμείς, κυρία Πολύζο, έχουμε χρέος να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά, είτε υπάρχει εκλογική αναμέτρηση, είτε είμαστε εν μέσω της κανονικής πολιτικής περίοδου. Τι δηλαδή? Να πούμε στους αγρότες, να πούμε στους παραγωγούς ελληνικής υπαίθρου ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που ουσιαστικά και στην διαπραγμάτευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία τελειώνει τώρα, την οποία διανύσαμε, ήταν η χώρα που κατάφερε και ο Πρωθυπουργός που κατάφερε να διασφαλίσει σχεδόν αλόβητους τους κοινοτικούς όρους προς όφελος των αγροτών, όταν μεγάλες κρατερές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες μεγάλες χώρες έχασαν μεγάλο μέρος μεσοσταθμικά των επιδοτήσεων που θα πήγαιναν στους αγρότες τους. Η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα. Αδιαμφισβήτητα υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, τις έχει παραδεχτεί προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρει να αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό που έχουμε χρέος από εδώ και μέχρι τις εκλογές είναι να διορθώσουμε όποιες παραλήψεις, να απαλείψουμε τις όποιες αστοχίες και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πραγματικές πολιτικές τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, μιας και μιλήσατε για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Κυριακό Μητσοτάκη, είπατε κάποια πράγματα και που εστιάζει, θέλω να μας πείτε τι ετοιμάζει γενικότερα η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ, μιας και τα βλέμματα των πολιτών είναι στραμμένα στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το προνόμιο το έχει, δεν θέλω να σας δίνω κλειστές απαντήσεις, αλλά αυτό το προνόμιο το έχει πάντοτε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε εν αναμονή των εξαγγελιών, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω και να υπογραμμίσω ότι δεν είναι εξαγγελίες λόγια του αέρα, είναι εξαγγελίες οι οποίες έχουν πάντοτε αποτύπωμα στην πράξη. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιείται στην πράξη, είναι πάντοτε μετρημένο, κοστολογημένο και στοχευμένο. Έχει ήδη πει ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα αφορούν τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά που πρέπει να στηρίξουμε, έχοντας σε διπλώσει και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα 3,5 τώρα αυτά χρόνια της κυβερνητικής μας πορείας. Άρα είμαστε εν αναμονή των όσων επιχειρηματολογημένα, κοστολογημένα θα πει ο Πρωθυπουργός σε λίγες μέρες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Μάλιστα, με βάση τις δημοσκοπήσεις, κυρία Ραμπατζή, είστε πολύ μακριά, ενώ η Νέα Δημοκρατία, από την αυτοδυναμία. Και δεν ξέρω αν σας απασχολεί βέβαια και η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά μόλις προχθές. Τοποθετήθηκε δημοσίως και υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία απομακρύνεται από τις αρχές και τις αξίες σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε θέση και να απαντήσετε σε αυτό ή να πείτε την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το αν είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία, αυτή η εικόνα σας θυμίζω ότι καταγραφόταν δηλαδή η απόσταση από την αυτοδυναμία και στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιούνταν και στην προηγούμενη τετραετία. Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Ο σκοπός μας είναι η αυτοδυναμία στην τρίτη θητεία και θεωρούμε, πιστεύουμε ότι με πολλή δουλειά, πολύ κοντά στον πολίτη, με επικοινωνία του προγράμματός μας και επαναλαμβάνω με διόρθωση των όποιων αστοχιών, παραλήψεων και λαθών, θα καταφέρουμε την αυτοδυναμία και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, γιατί η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό τιμόνι στην διακυβέρνηση της χώρας, χρειάζεται ειλικρινείς και συνεπείς ανθρώπους που την κυβερνούν, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Ραμπατζή. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, γιατί όπως φαίνεται είμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζονται. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Η Μαρία Αντωνίου ασχολήθηκε με το περιβάλλον πριν ανακαλύψουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι τις ζημιές που προκαλούμε στο σπίτι μας με τις συμπεριφορές. Η Γη δεν είναι απλά ένας πλανήτης, είναι το σπίτι του ανθρώπου. Οφείλαμε λοιπόν να το προστατεύουμε, όπως έπραξε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Η Μαρία Αντωνίου έγινε δασολόγος επειδή αγάπησε από μικρό παιδί τη φύση, το περιβάλλον που ήρθε σε εμάς από το βάθος των αιώνων και εμείς βαλθήκαμε να το καταστρέψουμε. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί της και για τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και βιώνει όλη η Ελλάδα με τις πυρκαγιές, αλλά φυσικά και για θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Βολίζου, για την δυνατότητα να τα πούμε σήμερα από την ραδιοφωνική συχνότητα. Κάνατε μια εισαγωγή η οποία με συγκίνησε, γιατί όντως ακριβώς αυτό συνέβη. Ο παππούς μου ήταν δασοφύλακας και με ενέπνευσε στα δάση, τα ωραία δάση που έχουμε εδώ στην περιοχή, γιατί εμείς έχουμε δύο ορεινούς όγκους οι οποίοι έχουν μια βιοπικιλότητα εξαιρετική, όπως είναι ο Γράμμος, ένα βουνό το οποίο έχει μια βιοπικιλότητα μοναδική, θα έλεγα, και από βλάστηση αλλά και από ζωικό κεφάλαιο. Και το Βίτς φυσικά, ένα επίσης ορεινό όγκο, που και τα δύο αυτά κομμάτια ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, την οποία έχω την τιμή να εκλέγουμε από το 12 πρώτη φορά και τώρα ξανά το 23. 19 με 23, ξέρετε, διετέλεσα και διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Όχι στη Θεσσαλονίκη, είχε αρμοδιότητα τα θέματα της Μακεδονίας, που εργαστήκαμε πολύ σκληρά για διάφορα ζητήματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα σήμερα να τα πούμε και από την ραδιοφωνική σας συχνότητα.
0: Άρα λοιπόν, κυρία.
1: Ναι, ότι το περιβάλλον μας όντως.
0: Άρα λοιπόν, κυρία Αντωνίου, με τέτοια εμπειρία, με επιστήμη που έχετε σπουδάσει, θα μπορέσετε να μας απαντήσετε γιατί είμαστε έρμεο των πυρκαγιών και των ανέμων. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα δάση μας, κυρία Αντωνίου, να τα οχυρώσουμε.
1: Εντάξει, να δείτε. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες από ό,τι βλέπω, γιατί παρακολουθώ το θέμα συνεχώς και καταλαβαίνετε ότι είναι και στην επιστήμη την οποία έχω σπουδάσει. Το ζήτημα είναι ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, βλέπουμε τι γίνεται στην Ανταρκτική, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η αλλαγή των κλιματικών δεδομένων του κόσμου, και αυτό σίγουρα έχει επηρεάσει πάρα πολύ από τα ανθρωποκεντρικές πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο η Γηραιά Ήπειρος, αλλά κάνει προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε πιο φιλικοί στο περιβάλλον. Οφείλω να σας πω ότι το πλαστικό που έχει μπει πάρα πολύ σε διάφορους τομείς, πόσο κακό κάνει στο περιβάλλον, είναι ένα πολύ πολύ ποικίλο αντικείμενο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν φτάνουνε, θα πρέπει όλος ο κόσμος να αντιληφθεί ότι εμείς με τις ενέργειες και ό,τι έχουμε κάνει, και να σας πω χαρακτηριστικά γιατί αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Μιλάγαμε για το λιγνίτη, για πιο φθηνή ενέργεια και τα λοιπά που λέγανε κάποιοι που δεν είναι πιο φθηνή ο λιγνίτης. Αλλά το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπεται και το κάρβουνο που γίνεται με την παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτη, που είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική για την απολιγνητοποίηση, για ποιο λόγο, για να μην έχουμε αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενεργήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάνουμε μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που είχε η ενέργεια που παρεγόταν από λιγνίτη, φανταστείτε τι έχει κάνει, και πόσο δε μάλλον και στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν αφορά μόνο τη Γηραιά Ήπειρο η ιστορία.
0: Μάλιστα, γίνατε κατανοητή, κυρία Αντωνίου, και μιας και μιλάτε τώρα για το λιγνίτη, δεχθήκατε τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Μακεδονία τις επισκέψεις πολλών μελών, θα πω, του Υπουργικού Συμβουλίου. Θέλω να μας πείτε και να μας ενημερώσετε τι μπορεί να αλλάξει για μια περιοχή που επηρεάστηκε βέβαια κέρια από τις απανωτές κρίσεις και από την απολιγνητοποίηση.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται. Στη Δυτική Μακεδονία είχαμε το οικονομικό μοντέλο της καρδιάς ενέργειας. Δηλαδή, φαινόταν, ας πούμε, ότι είναι μια πλούσια περιοχή, γιατί το ΑΕΠ από όλο το κομμάτι της ΔΕΗ φαινόταν στην περιοχή τη δική μας. Υπήρχαν δουλειές φυσικά πάνω σε αυτό το κομμάτι, στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα μιας μετάβασης είναι δύσκολο, γιατί η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας και οι θέσεις εργασίας ήταν κυρίως μέσα από το εργοστάσιο και την παραγωγή ενέργειας. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και πρωτοστατούντος του Πρωθυπουργού της χώρας, έτσι ώστε να σταδιακά να απολιγνητοποιηθεί η περιοχή και να δημιουργήσουμε και να μπορούμε να παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν έχουν περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι από τη μια. Πόσο σημαντικό μια που μιλάμε για περιβάλλον, μια που μιλάμε για δάση, μια που μιλάμε για καταστροφή του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, αυτό όμως, αυτή η μετάβαση, έχει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Γιατί χάνονται θέσεις εργασίας, κυρία Πολύδου μου. Χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Έχουμε τώρα και το χτύπημα στο δεύτερο οικονομικό πυλώνα της περιοχής μας, που είναι η Γουνοποιία, γιατί και παραδοσιακά η Καστοριά και η Ισιά της Αναμέρωσης Κοζάνης ασχολούνται με ένα ειδικό προϊόν, την κατασκευή, ουσιαστικά ήταν το δυτικό κέντρο παραγωγής έτοιμων προϊόντων από γούνα, από αυτό που είχαν μείνει.
0: Οπότε θα θέλαμε, μιας και πήγατε. Μισό λεπτό, κυρία Αντωνίου. Μισό λεπτό. Μιας και πήγατε στη Γούνα, για να ξέρει και ο κόσμος και οι ακροατές, τι σημαίνει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει εκτός περιορισμού τη ρωσική Γούνα, γιατί αναφερθήκατε και είναι σημαντικό θέμα για την Καστοριά.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ούτως ή άλλως στα sanctions, στα μέτρα δηλαδή που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, λόγω της εισβολής της Ρωσίας προς την Ουκρανία, σε ένα ευρωπαϊκό έδαφος, ήταν και η απαγόρευση να εξάγουμε τα προϊόντα που έχουμε της Γούνας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας ξαφνικός θάνατος για την ελληνική γουνοποιία, την περιοχή εδώ τη δική μας, Καστοριά Σιάτιστα, με πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα οικονομικό και κοινωνικό, γιατί χάθηκαν και εδώ 5.000 θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το οποίο όμως πετύχαμε, γιατί το τελευταίο διάστημα από την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να κρατήσει την επιχειρηματικότητα της περιοχής, διάφορα προγράμματα τα οποία εφαρμόζει, είτε αναστολή των θέσεων εργασίας, είτε επιχορήγηση, είτε μίνιμις προς τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ανταποκριθούν και να κρατήσουν μέρος της αγοράς και να δουν νέες αγορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα πολύπλοκο, δύσκολο κομμάτι στην περιοχή μας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση και οι υπουργοί προχθές που ήταν εδώ με τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ένα μεγάλο υπουργικό κλιμάκιο, καταγράφουν και ενημερώνουν και ουσιαστικά έρχονται να δείξουν τι θα γίνει με όλο αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για όλη αυτή την περιοχή. Ένα δημοσιογράφο, θέλω να σας πω, οι οποίοι δεν ξέρανε αυτές τις προπτικές που έχει εξασφαλίσει η ΔΕΗ για την περιοχή όσον αφορά
0: Μάλιστα.
1: τα έργα και το αναπτυξιακό μάτι που ετοιμάζει για την περιοχή. Εμείς όσον αφορά την Καστοριά, στην οποία έχω την τιμή να εκλέγομαι και να είμαι εκπρόσωπος της μόνο εντρικής πλέον περιφέρειας της Καστοριάς, ετοιμάζουμε ένα πακέτο άλλων 17 εκατομμύρια για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν θέσεις εργασίας για να κρατηθεί η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα, που θα έλεγα είναι η μοναδική
0: και να ολοκληρώσουμε
1: της Ελλάδας, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Κυρία Αντωνίου, μας πιέζει ο χρόνος.
1: Το ξέρω, αλλά είναι τόσο πολλά που έχω να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές. Θα μου δώσετε κάποια άλλη φορά την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Η ουσία είναι ότι ενημερώσαμε για τα βασικά θέματα. Κλείνοντας λοιπόν, επειδή συμμετέχετε στην υποεπιτροπή για θέματα ατόμων με αναπηρία.
1: Αναπηρία, ακριβώς.
0: Θέλω μισό λεπτό, κυρία Αντωνίου, ναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα απαντήσετε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κυρία Αντωνίου, και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Έχει ένα άτομο με αναπηρία ευκαιρίες καριέρας στην Ελλάδα, και γιατί το ρωτώ? Διότι έχουμε ακούσει ότι η Όλγα Δάλα έμεινε εκτός Βουλής επειδή θα ήταν δύσκολο να έχει κοινοβουλευτική δράση.
1: Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχει αποδείξει, τουλάχιστον η παράταξη δική μας, με την εκλογή στο κορυφαίο όργανο της Ευρωβουλής, ενός ανθρώπου που, του κυρίου Κυμπουρόπουλου, που τον έχουμε τώρα πρόεδρο στην Εθνική Επιτροπή για τα θέματα με αναπηρίας. Νομίζω ότι εμείς ως κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά, εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία εκτελήσεται. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Προχθές στην Επιτροπή παρουσιάσαμε τις δυνατότητες συμπερίληψης των ανθρώπων με αναπηρία στην προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Αυτό είναι λοιπόν μια προσπάθεια που γίνεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι με διάφορες αναπηρίες να είναι συμμέτοχοι στον πολιτισμό, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να μπορούν και να υπάρχουν, να υπάρχει δυνατότητα και να μετέχουν, να πηγαίνουν σε μουσεία και να μετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις και σε κινηματογραφικές προβολές, άνθρωποι που δεν ακούνε, που δεν βλέπουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Γίνονται βήματα με τον προσωπικό βοηθό, με την πρώην παρέμβαση, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θα συνεχίσουμε ως κυβέρνηση, αν έχουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και μετά την επόμενη περίοδο, να καταφέρουμε να κάνουμε τη συμπερίληψη και την ισότητα να γίνει πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, θα πρέπει σημαντικό να ολοκληρώσουμε, θα μας κόψουν στον αέρα γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ, κυρία Αντωνίου. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, κυρία Πολύζα. Ευχαριστώ για την δυνατότητα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρωτόγνωρες στιγμές για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση στο 30ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, με τη Σάνα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στο πρόγραμμα στο ντουέτο. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν όψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ την Τρίτη. Όλο και πιο κοντά στους ερυθρόλευκους, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου χαφ Μίλαν Βιτάλης. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τον Σέρβο Φιλιπ Κώστιτς. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί μου, άρεσαν όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη. Δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ο 27χρονος μέσος Kings Kangua στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γάλλο δεξιομπακ Βιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Γάλλου χαφ Τόμ Λουσέ στους ασπρόμαυρους. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ το δεξιό πιστοφύλακα Δημήτρη Λίρατζη ως ελεύθερο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ράφα Μίρ στον Άρη, με τον Ισπανό φόρ να αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους ασπρόμαυρους. Ο Αβραάμ Γκραντ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου και παίρνει το ευρύτερο ρόλο του Συμβούλου της ΠΑΕΑΡΙΣ, θα διευκρινιστούν και οι αρμοδιότητες του. Ο Πανιώνιος επικράτησε στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο στην Κεσαριανή με 1-0 χάρη στον γκολ του Βαγγέλη Νικολάου. Η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 στη Τζιλιάνη στο τελευταίο της φιλικό στη Βουλγαρία, με τον Βάργκας να σημειώνει τον γκολ της νίκης και τον αποκτηθέντα Λιατσικούρα να ντεμπουτάρει. Ο Όφι ιτήθηκε 2-1 από τη Βίλεμ σε φιλικό προετοιμασίας. Τον γκολ για τους κριτικούς σημείωσε ο Κοστούλας στο 89. Για τους Ολλανδούς σκόραραν η Χάιν στο 7 και Γκιουρμπού στο 13. Το ντεμπούτο με τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδος πραγματοποίησε ο Αϊτόρ, ο οποίος έδωσε και την ασίστ στον γκολ της ομάδας του. Αποθεώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Μαροκίνος φορ Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Μαρκό. Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε 60 λεπτά στο φιλικό της Arsenal κόντρα στην Τζιρόνα. Σκόραρε και είχε μια άκρος θετική παρουσία στη νίκη της ομάδας του με 4-1. Η UEFA και άλλες συνομοσπονδίες ανάγκασαν τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino να υποχωρήσει σχετικά με το πλάνο του για είσοδο επενδυτών στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κωνσταντίνος Κουλιέρακης είναι και επισήμως από χθες ποδοσφαιριστής της Ρώμα. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και θα πάρει την φανέλα με το νούμερο 33. Ο διεθνής φόρος της Μπαρτσελόνα Φεράν Τόρες ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση συνεργασίας της με τον διεθνή Βραζιλιάνο φόρο Ζωάο Πέδρο έως το 2033. Ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα της ομάδας μπάσκετ της Μονακό να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Από την πλευρά της, η διοίκηση των Μονεγάσκων εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της χώρας. Η Πόρτο πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της, κατακτώντας για 25η φορά στην ιστορία της το Πορτογαλικό Super Cup. Νικώντας την Τορενσέ 1-0, ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και επιβλήθηκε 2-0 σετ του Keegan Rice, παίρνοντας την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Masters του Καναδά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Δεύτερη ματιά» με τη Βασιλή Πολύζου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: με σπουδές ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Γιώργος Κρικρής ασχολήθηκε από νωρίς με τα κοινά. Αρχικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Διατέλεσε αντιδήμαρχος καθαριότητας και κυκλικής οικονομίας από το 2017 έως το 2019, ενώ ήταν επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ζούμε Νέα Σμύρνη». Επίσης, επιλέχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 ως Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Τώρα αποτελεί μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρικρή.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό μήνα. Δυστυχώς αυτός ο Αύγουστος δεν ξεκίνησε καλά. Οι εικόνες που βλέπουμε μας γεμίζουν θλίψη. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχω και δικούς μου ανθρώπους στη Φωκίδα που έχουν φύγει από το σπίτι. Η χώρα περνάει δύσκολες στιγμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες, στους άντρες πυροσβεστικής, στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που έχουν μπει στο πεδίο με όσα μέσα διαθέτουν, στους εθελοντικές ομάδες, στα θελέχη της πολιτικής προστασίας, στους αστυνομικούς που βλέπουμε που αδειάζουν τις περιοχές με προσοχή, που βοηθάνε τους φιλοκυρωμένους, που βοηθάνε ακόμα και τα ζώα να μπορέσουν να σωθούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε ότι οι άϊπνοι συνεχίζουν τις προσπάθειες και στο Πορτογερμενό και στα άλλα μέτωπα. Ελπίζουμε να περιοριστεί όσο πιο άμεσα αυτή η πύρινη λέλαπα.
0: Είναι, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν καίγεται, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σε όλη την επικράτειά της. Οι εκενώσεις οικισμών με το 112 βέβαια έχουν σώσει αρκετό κόσμο. 8 χρόνια μετά από το μάτι, κύριε Κρικρή, πιστεύετε ότι διδάχτηκε ο κρατικός μηχανισμός από εκείνη την τραγωδία?
1: Ο κρατικός μηχανισμός έχει οριμάσει σίγουρα και έχουν αυξηθεί αρκετά τα αντανακλαστικά του, ωστόσο θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε το κλιματικό hotspot της Μεσογείου. Χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η ραχοκοκαλιά, όλο το βασικό οργανόγραμμα της πολιτικής προστασίας θα έπρεπε να είχε βελτιωθεί, θα έπρεπε να είχαν γίνει τα περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ περισσότερη δουλειά, γιατί έχουμε και νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών. Άρα αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τώρα, γιατί παρακολουθούμε την τεράστια προσπάθεια όλων των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο. Δεν θα ήθελα να μπω σε ενδελεχή σχολιασμό, γιατί θα ήθελα πρώτα να δούμε ότι ολοκληρώνονται όλες αυτές τις προσπάθειες, σβήνουν όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα που βλέπουμε και μετά θα μπούμε σε σχεδιασμό και σε απόδοση ευθυνών.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρικρή, θέλω να αρχίσω τώρα για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη κατηγορούν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για σύμπραξη και με επιχειρηματικά συμφέροντα και με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θέλετε να μας πείτε?
1: Εμείς ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπαμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τα οικονομικά των κομμάτων. Εμείς είπαμε ότι πρέπει από εδώ και πέρα τα κόμματα που θα μπαίνουν στη Βουλή και έχουν χρέη στις τράπεζες να δεσμεύονται ότι από την κρατική χρηματοδότηση θα δίνουν το 80% στην αποπληρωμή δανείων. Ένα. Δεύτερον, οι βουλευτές που εκλέγονται θα δίνουν το 50% της βουλευτικής αποζημίωσης για την αποπληρωμή των δανείων. Τρίτον, κάθε χρόνο θα δημοσιεύεται ο ισολογισμός των κομμάτων, τι αποπληρώνουν, τι χρωστάνε. Αυτά τα τρία συγκεκριμένα ζητήματα βάλαμε ως Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Και να σας πω κάτι, κύριε Απολίζου. Αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος που προσθέτει 1.000 ευρώ σε ένα δάνειο, τον παίρνει η ελεγκτική εταιρεία μέρα παραμέρα στο τηλέφωνο. Δεν μπορεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος να είναι αυτή, να βλέπει τα κόμματα που θέλουν να εκπροσωπούν τον πολίτη να χρωστάνε και να μην τρέχει τίποτα και ο πολίτης για 1.000 ευρώ ή για 200 ευρώ να δέχεται μέρα παραμέρα τηλέφωνο από την ηλεκτρική εταιρεία. Αυτό είναι μια δυστοπία. Εμείς θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με τους πολίτες που θέλουμε να εκφράσουμε. Δεν θέλουμε να μας ανακόλουθουν.
0: Είστε κατανοητός, κύριε Κρικρή. Υπάρχει όμως και το ανοιχτό μέτωπο, βέβαια, να πούμε, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι έχουν παραμείνει στην Κουμουνδούρου, σας κατηγορούν, κύριε Κρικρή, ότι επιθυμείτε τη διάλυση του κόμματος με το οποίο αναδείχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι τους απαντάτε?
1: Δεν θα ήθελα να μπω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ο κύκλος του κόμματος αυτού έχει κλείσει. Εγώ ποτέ δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν θα ήθελα να μπω στις εσωτερικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας βάλω στα εσωτερικά του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ, όμως όταν σας κατηγορούν, οφείλω και εγώ από τη δική μου δημοσιογραφική διοντολογία να σας θέσω το ερώτημα για να απαντήσετε. Αν θεωρείτε εσείς ότι δεν έχετε να τους απαντήσετε, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι σεβαστό. Με αυτή την πολυδιάσπαση λοιπόν της κέντρο-αριστεράς, μπορεί, θέλω να μου πείτε, κύριε Κρικρή, να νικηθούν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Με βεβαιότητα σας λέω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα νικηθούν στις επόμενες εκλογές. Θα υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο μας. Βλέπετε ότι έχουμε σκάνδαλα κάθε εβδομάδα, σκάνδαλα κάθε λογής, από το κεντρικό κρατικό μηχανισμό των αρίστων μέχρι κάθε υπουργείο. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θέλουν να πάρουν μια ανάσα, να δουν μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα μπορέσει να ανακουφίσει τη μεσαία τάξη, να ανακουφίσει τους μικροπεσές επιχειρήσεις που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί. Γιατί αυτό, ξέρετε, έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν. Η μικρομεσαία επιχείρηση, για να πάρει ένα δάνειο, ξέρετε πόσο ταλαιπωρείται και πολλές φορές τελικά τα καταφέρνει. Άρα δεν μπορεί να παίρνει η Νέα Δημοκρατία δάνειο και να μην μπορεί να πάρει η μικρομεσαία επιχείρηση που δίνει μάχη για να επιβιώσει. Μιλάω καθημερινά με τον εμπορικό κόσμο, με εμπορικούς συλλόγους, και αυτό που σας λέω είναι μια καθημερινή διαπίστωση. Άρα είμαι σίγουρος ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού θα είναι αυτή που θα μπορέσει να ανακουφίσει την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Αναπτύξατε επίσης στις αρχές της εβδομάδας, κύριε Κρικρή, το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν μπορούν να αυξηθούν οι δήμοι ή έχουμε να κάνουμε με μια προεκλογική εξαγγελία.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι προεκλογική εξαγγελία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε από στελέχη της αυτοδιοίκησης, από τεχνοκράτες, από ανθρώπους που έχουν τεράστια εμπειρία πάνω στα αυτοδιοικητικά δεδομένα. Σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει μια αύξηση των Δήμων, γιατί δεν μπορεί ο Δήμος Μετεώρων να έχει ένα χωριό στα 80 χιλιόμετρα. Είναι εγκατάλειψη. 80 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου είναι εγκατάλειψη. Εμείς λέμε ότι θα δώσουμε δικό τους προϋπολογισμό στις κοινότητες, δηλαδή ο κοινοτάρχης θα έχει δικό του budget, δικό του προϋπολογισμό, ώστε να λογοδοτεί τους πολίτες, να μην λογοδοτεί στον Δήμαρχο. Λέμε ότι θα έχουμε μητροπολιτική διακυβέρνηση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Η μητροπολιτική διακυβέρνηση είναι ένα στάνταρ για την Ευρώπη και οι χρηματοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια τους Δήμους βγαίνουν έτσι, μητροπολιτικά. Δηλαδή, ο Δήμος Αθήνας είχε πάρει χρηματοδοτήσεις μαζί με το Μοσχάτο και τη Νέα Σμύρνη. Ο Δήμος Αιγιαλίας μαζί με το Δήμο Ερυμάνθου. Είναι κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία που λέγονται ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης, γιατί εκεί υπάρχουν κοινές ανάγκες, κοινές προτεραιότητες, και εμείς δεν θα πάμε να πούμε προεκλογικές εξαγγελίες, όπως λέτε εσείς, θα φέρουμε 80 δήμους παραπάνω ή θα κάνουμε 100 δήμους παραπάνω. Εμείς βγάλαμε μία πρόταση, τη δουλέψαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν τιμή μου που ήμουν μέλος της ομάδας που δούλεψε το πρόγραμμα αυτό, και θα ξεκινήσουμε διαβούλευση με την ΚΕΔΕ, με την Ένωση Περιφερειών, με την ΠΟΕΟΤΑ, με την Ένωση Κοινοτήτων, με όλους τους φορείς, για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχουν παραλήψεις, αν υπάρχουν διορθώσεις και να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό που θα μπορέσει να διορθώσει παθογένειες πολλών χρόνων για την αυτοδιοίκηση.
0: Δεν έχει όμως μεγάλο κόστος για το κράτος μια τόσο σημαντική αύξηση των Δήμων, κύριε Κρικρή?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Και ας κάνατε λάθος το όνομά μου, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Κύριε Κρικρή, είπα. Το Σαρδάμ δεν θεωρείται λάθος. Κύριε Κρικρή, το Σαρδάμ δεν θεωρείται λάθος. Το κάνατε και εσείς προηγουμένως, έτσι να σας θυμίσω.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά απλά επιτρέψτε μου λίγο χιούμορ. Πολύ στοχευμένη ερώτηση, γιατί αυτό απασχολεί και τους ανθρώπους που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, αυτό που λέτε. Εμείς λέμε ότι θα δυναμώσουμε την αυτοδιοίκηση με πόρους. Μιλάμε για νέο ΕΣΠΑ, μιλάμε για νέο φιλόδημο και λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι πόροι από το Πράσινο Ταμείο που πάνε στους Δήμους και τις περιφέρειες. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, λέμε ότι το τέλος ανθεκτικότητας που αφορά υποδομές, που αφορά μια σειρά από θέματα της αυτοδιοίκησης, το τέλος της ανθεκτικότητας θα πάει όλο στην αυτοδιοίκηση. Άρα έτσι αλλάζουμε όλο το χάρτη των πόρων που θα έχουν οι Δήμοι. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε δήμαρχος όταν ξεκινάει η τετραετία, όταν ξεκινάει η πενταετία, θα ξέρει τι λεφτά έχει διαθέσιμο. Τώρα εκλέγεις δήμαρχος περιφερειάρχης και ξεκινάς να ψάχνεις που θα βρεις λεφτά. Έτσι νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει αξιοπιστία στην αυτοδιοίκηση. Πρέπει να ξέρεις από την αρχή τι πόρους έχεις και να μπορείς να σχεδιάσεις και να βάλεις προτεραιότητες για την τοπική σου κοινωνία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θέρμα, κύριε Κρικρή. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Άλλωστε είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως λέω συνήθως. Άρα αναμένουμε και τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Βασίλης Ανδραδάκης είναι ένας από τους μαχητές κατά των πυρκαγιών που κάθε χρόνο μετατρέπουν το καλοκαίρι σε εφιάλτη χιλιάδες οικογένειες, για χιλιάδες οικογένειες για την ακρίβεια. Η μάχη με τις φλόγες είναι αδιαπραγμάτευτη για τον εκπρόσωπο εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα και πρόεδρο στο Σωματείο Πυροσβεστών του νομού Ηρακλείου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα όσα βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες σε κάθε γωνιά της χώρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδραδάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου. Καλημέρα από συνήθεια, θα λέγαμε, γιατί δυστυχώς τα γεγονότα των τελευταίων ημερών μέχρι και σήμερα θα λέγαμε ότι είναι μαύρη νύχτα στα βουνά.
0: Κύριε Ανδραδάκη, έχετε δίκιο, το αφουγκραζόμαστε όλοι, θρηνήσατε.

0: εκεί. Πενθούμε τους συναδέλφους μας και εδώ στην Κρήτη και στο Γήθιο. Το προσωπικό, παρά τις δυσκολίες των ημερών, φαίνεται ότι ψυχολογικά είναι επηρεασμένο από αυτή την εξέλιξη και λογικό είναι όταν σε τέτοιες περιπτώσεις, έλεγα, χάνουμε ανθρώπινες ζωές μετά από τόσα μέτρα που θεωρητικά έχουν ληφθεί. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και θλίψη και οργή, αλλά και πολύ προβληματισμό. Και πολύ προβληματισμό για τα αίτια και για τους λόγους στους οποίους γενικότερα χάνονται ανθρώπινες ζωές. Βλέπουμε το προσωπικό εδώ στην Κρήτη, που εδώ στην Κρήτη υπηρετώ εγώ, ότι μονοπολεί, θα έλεγα, τις συζητήσεις των συναδέλφων σε όλη την Κρήτη αυτό το γεγονός, αυτό το τραγικό γεγονός. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται και τη φωνή, να ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων, με συγχωρείτε για τη φωνή μου, γιατί από βάρδια έρχομαι από χθες το βράδυ, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, στους οικείους και σε όλους τους συναδέλφους που πενθούμε τους συναδέλφους μας. Τι να πω, θα πω αυτό που από συνήθεια λέμε κάθε φορά. Ας ελπίσουμε να είναι οι τελευταίοι που γράφονται στο μακρύ κατάλογο των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος πυροσβεστών. Δεν σας κρύβω όμως ότι ανησυχούμε. Και σαν συνδικαλιστές, δεν θα πω μόνο εμείς σαν σωματείο, νομίζω ότι περισσότερες, αν όχι όλες οι συνδικαλιστές της οργανώσεις, έχουμε εκφράσει αρκετές φορές την ανησυχία μας ότι οι κανόνες με τους οποίους εμπλεκόμαστε πολλές φορές σε αυτές τις πυρκαγιές είναι τέτοιοι που μας έτουν σε αυξημένο κίνδυνο. Αυξημένο κίνδυνο. Ναι, το επάγγελμά μας από μόνο του είναι και επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Νομίζω ότι αν έκριτη δημοσιογράφος είστε, κάνετε έτσι, να έλεγα, ένα γκάλωπ στην κοινωνία και ρωτούσαμε τον κόσμο ποιο θεωρείτε το πιο επικίνδυνο επάγγελμα στη χώρα μας, αν δεν είμαστε το πιο επικίνδυνο και ανθυγιεινό, νομίζω θα είμαστε από τις πρώτες θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς θα προτιμούσαμε να μην είμαστε. Θα προτιμούσαμε η πολιτεία να μας έχει παρέχει όλα αυτά τα εφόδια, τα μέσα που χρειάζεται, τους κανόνες εμπλοκής και να μην είμαστε ούτε επικίνδυνοι, ούτε ανθυγιεινοί, ούτε επιδόματα και άλλα τέτοια να διεκδικούμε.
1: Νομίζω ότι είστε κατανοητός, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ανδρεαδάκη, και μιλάτε με την ψυχή σας, όποιος μπορεί να καταλάβει την ψυχή του ανθρώπου όταν μιλάει με την ψυχή. Θέλω ειλικρινά να μου πείτε, γιατί αδυνατούμε όμως να περιορίσουμε τις φωτιές πριν πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις? Μέχρι και ντρόουν χρησιμοποιούνται, κύριε Ανδρεαδάκη, για τον έγκαιρο εντοπισμό τους.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως χρησιμοποιούνται και ντρόουν, αλλά και αυτά έχουν κάποιες δυνατότητες. Πληροφορήθηκα ότι, παράδειγμα, θα σας πω, με συγχωρείτε, στις πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη, εκείνη την ημέρα προσπάθησαν να πετάξουν τα ντρόουν, να το πω έτσι, και δύο από αυτά δεν μπόρεσαν, έπεσαν, καταρρίφθησαν. Έπεσαν. Δεν είχαν τη δυνατότητα σε τέτοιες συνθήκες να πετάξουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε αυτές τις πυρκαγιές? Νομίζω και πάλι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Θα ξεκινούσα από την αποτροπή. Αποτροπή, το να μπορέσουμε να ενημερώσουμε σωστά την κοινωνία μας, να πείσουμε την κοινωνία μας τι πρέπει να κάνει και τι να κάνει. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των πυρκαγιών ξεκινάνε από τον ανθρώπινο παράγοντα. Είτε από αμέλεια, είτε από δόλο. Αν καταφέρουμε λοιπόν όλο αυτό να το περιορίσουμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτές τις πυρκαγιές που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας δεν θα υφίσταται. Ένα άλλο πολύ μεγάλο ποσοστό, για παράδειγμα τώρα την πυρκαγιά αυτή που χάσαμε και τους δύο συναδέλφους εδώ στην Κρήτη, που είναι και πιο πρόσφατη, ξεκινάνε από τα δίκτυα της ΔΕΗ. Μάθαμε ότι συνελήφθη ο αρμόδιος υπάλληλος, να το πούμε έτσι, της ΔΔΕ. Κατέβηκε ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, παρουσία δικαστικού λειτουργού και έβγαλε ένα πρώτο πόρισμα ότι ξεκίνησε από εκεί. Αν και εκεί γίνουν βήματα προόδου, δεν θα έχουμε τόσες πυρκαγιές. Το επόμενο βήμα είναι να λάβουμε κάποια προληπτικά μέτρα. Όπου μπορούμε και όπου θεωρούμε επικίνδυνη περιοχή, γιατί στο συγκεκριμένο ζήτημα νομίζω η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι η αλήθεια ότι αν ξεκινήσουμε τώρα να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα, δεν τελειώσουμε ποτέ. Και γι' αυτό στέκομαι τόσο πολύ στην αποτροπή. Να λάβουμε κάποια μέτρα στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε σε κάποιες περιοχές που είναι επικίνδυνες. Συνομιλούσαμε πολίτες, γιατί ήμουν σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά εδώ του Ερεθύμνου αυτές τις μέρες, και τους είπα, μα τι γίνεται εδώ, είστε ο πιο πυρόπληστος δήμος που στην Ελλάδα. Τόσες πυρκαγιές σε ένα δήμο δεν θυμάμαι πουθενά. Και τι συμβαίνει όλο αυτό, έχουν λάβει κάποια μέτρα όλα αυτά τα χρόνια? Μου είπαν, δεν έχει ληφθεί κάτι σοβαρό, ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να υποστηρίξει.

0: ιδιοποιήσουμε παράδειγμα το δίκτυο της ΔΕΗς. Όμως, λέω για ένα προληπτικό μέτρο, μας είχαν τάξει, από τους πολίτες που έμαθα κι εγώ, ότι τα καλώδια θα τα έκαναν, να το πω έτσι λαϊκά, πλεξούδα, μονομένα πλεξούδα, ώστε όταν φυσάει ο αέρας να μην αγγίζει το ένα με το άλλο, να προκαλείται στην θύρα. Θα ήταν ένα σοβαρό, θεωρώ εγώ, προληπτικό μέτρο αυτό. Δεν θα πω για αντιπυρικές ζώνες, αρκετές περιοχές κτλ. Δυστυχώς αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες. Η αποτροπή και η πρόληψη. Ύστερα, ρόλο σίγουρα παίζουν και οι κλιματικές συνθήκες. Όμως, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε το στίχημα σε αυτούς τους δύο παράγοντες, το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης περίπου το 80% και πλέον των πυρκαγιών δεν θα εκδηλώνονται. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό με τα μέσα που έχουμε.
1: Μάλιστα, κύριε Ανδρεδάκη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ευχαριστώ θερμά.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο εργαζομένων στο πυροσβεστικό υδρό, στο Σωματείο Πυροσβεστών του Νομού Ηρακλείου, Βασίλη Ανδρεαδάκη. Λοιπόν, κύριε Ανδρεαδάκη, ακούγονται πολλά για την ανεπάρκεια κάποιων εναέριων μέσων που δεν μπορούν να πάρουν νερό όταν υπάρχει κυματισμός. Ποια είναι η άποψή σας, σας παρακαλώ πολύ, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Νομίζω, με συγχωρείτε, αυτό φάνηκε και τις τελευταίες ημέρες και στην πυρκαγιά εδώ στην Κρήτη και σε άλλες πυρκαγιές που υπήρχε αδυναμία από τα εναέρια μέσα σε άλλες περιπτώσεις να κάνουν τη σωστή υδροληψία από τη θάλασσα αλλά και σε άλλες περιπτώσεις να μπορούν να πετάξουν λόγω των δυνατών ανέμων. Ποια είναι η άποψή μας? Όταν ξεκινάει η αντιπυρική και η φετινή αντιπυρική, η ηγεσία μας, η πολιτική ηγεσία και η φυσική διαβολογούσαμε ότι φέτος θα έχουν περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό για μας δεν λέει και πολλά πράγματα. Κάτι λέει, αλλά όχι και πολλά. Δηλαδή, αντί να είχαμε παράδειγμα 80-90, δεν ξέρω πώς έχουμε φέτος, και είχαμε 2.500, θα άλλαζε κάτι όταν σε σοβαρές καιρικές συνθήκες, κατά τις οποίες εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και βοηθάνε οι συνθήκες να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, δεν τα έχουμε διαθέσιμα? Η άποψή μας λοιπόν ποια είναι? Το θέμα της υδροληψίας είναι κάτι ξεχωριστό. Θα μπορούν σε αρκετές περιοχές, όπως είναι παράδειγμα το Νότιο Ρέθυμνο, να δημιουργηθούν περιοχές δεξαμενές, λίμνο-δεξαμενές ή ακόμα και πλαστικές δεξαμενές. Έχουμε δει στη δημοσιότητα τελευταίες μέρες τα εναέρια μας να κάνουν υδροληψία από κάποιες δεξαμενές, ώστε να μην χρειάζεται να πάνε στη θάλασσα. Με ένα τέτοιο τρόπο αντιμετωπίζουμε κάπως την κατάσταση της υδροληψίας. Το άλλο είναι οι δυνατότητες που έχουν τα εναέρια μέσα, και αυτά που έχουμε εμείς στην κατοχή μας και αυτά που ενοικιάζουμε. Από ό,τι φαίνεται, οι δυνατότητες τους είναι περιορισμένες. Μας δίνουν τη δυνατότητα να πετάξουν υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Φάνηκε ότι σε σοβαρές καιρικές συνθήκες δεν έχουμε εναέρια μέσα να μπορούν να πετάξουν. Με αποτέλεσμα, οι δυνατότητες μας να ελέγξουμε μια πυρκαγιά είναι δύσκολες. Γιατί μια τέτοια πυρκαγιά, αν σε πρώτο χρόνο, στα πρώτα λεπτά, σύντομο χρόνο δεν καταφέρουμε να την ελέξουμε, μετά είναι εξαιρετικά δύσκολο, πόσο μάλλον να μην έχουμε τα εναέρια μας μέσα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρεαδάκη, λέτε ότι αν είχαμε τα εναέρια μέσα, η παρεμβατικότητά σας θα ήταν άμεση, άρα και θα ελέγχατε ουσιαστικά και την πυρκαγιά άμεσα. Αυτό λέμε.
1: Αυτό λέμε.
0: Έχει γίνει εισήγηση από την πλευρά σας και από τους πυροσβέστες γενικώς ότι είναι σημαντικό εργαλείο το εναέριο μέσο?
1: Βεβαίως είναι, και νομίζω είναι και κοινά αποδεκτό τόσο σε εμάς και σε όλη την κοινωνία. Είναι πολυτιμότατο εργαλείο τα εναέρια μέσα. Μας παρέχουν τη δυνατότητα άμεσα να καταστήλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πυρκαγιά. Δεν τη σβήνουν ολός χερός. Οι πυροσβέστες είναι αυτοί που θα σβήσουν το τελευταίο κάρβονο και την τελευταία φλόγα. Όμως την εξάπλωση, την εκδήλωση, την γρήγορη εξάπλωση και γενικότερα την εξάπλωση μια πυρκαγιά, την αναστέλουμε, την καταστέλουμε με τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Όσο πιο ικανά, κυρίως ικανά, εναέρια μέσα έχουμε διαθέσιμα, τόσο το καλύτερο για μας. Σίγουρα σε μια πυρκαγιά σαν και αυτή του Ρεθύμνου, που μας ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες, που έκαψε περίπου 50.000 στρέμματα μαζί με το δάσο της Πρέβελης και μαζί με το τραγικό γεγονός της απώλειας των συναδέλφων μας, οι προϋποθέσεις μας θα ήταν πολύ πολύ καλύτερες.
0: Μάλιστα, κύριε Ανδρεαδάκη, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πολύ σύντομα, είναι καλά στελεχωμένες οι πυροσβεστικές μονάδες στην Κρήτη? Και γιατί το ρωτώ? Διότι διαμαρτυρηθήκατε προδημήνου, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, επειδή απομακρύνθηκαν 11 συνάδελφοί σας από το Ηράκλειο.
1: Δεν είναι καθόλου καλά στελεχωμένες υπηρεσίες στην Κρήτη. Η Κρήτη χρειάζεται στελέχωση και ενίσχυση, και αυτό θα περιμέναμε από τα λεγόμενα του Υπουργού μας κυρίως, ορμόμενοι από το γεγονός ότι η Κρήτη, οι Δήμοι όλοι της Κρήτης έχουν χαρακτηριστεί από τις Επιτροπές Εκτιμήσεις Κινδύνου από τις πλέον υψηλές για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιάς. Όλες αυτές οι περιοχές, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, θα έπρεπε να ενισχυθούν σε μέσα και προσωπικό, όχι μόνο υπηρεσία, και όλες οι άλλες, όχι μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία, και όλες οι άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται. Ανταυτού, δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είδαμε ούτε ενίσχυση του προσωπικού, ούτε επιπλέον μέσα. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε 30, 35 και 40 ετών. Το αυτοκίνητο, το οποίο οι συνάδελφοί μου έχασαν τη ζωή τους, ήταν ένα αυτοκίνητο Το φέρω σαν παράδειγμα για να καταλάβετε τη διαφορά. Ακατάλληλο είναι ένα αυτοκίνητο σαν να πάτε εσείς να έχετε ένα αυτοκίνητο με καρότσα και να βάλετε πάνω ένα δικτύο και μια αυλία. Δεν φέρει προϋποθέσεις προστασίας και επιχειρησιακής δυνατότητας όπως φέρετε σοβαρά επιχειρησιακά οχήματα. Άρα λοιπόν, ο συνδυασμός αυτός είναι προβληματικός. Θα έπρεπε η Κρήτη και γενικότερα το Ηράκλειο που δραστηριοποιούμε και γνωρίζω καλύτερα να ενισχυθούμε προσωπικό. Για να καταλάβετε, στην πυρκαγιά αυτή η πρώτη μας μεγάλη ουσία ήταν αναγκάστηκαν να έρθουν δυνάμεις από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από 6-7 διαφορετικούς νομούς της υπόλοιπης χώρας για να αντιμετωπίσουμε την πρώτη μας μεγάλη πυρκαγιά. Τα οχήματά μας όλα είναι στελεχωμένα με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Ένας οδηγός και ένας συνοδηγός.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: με την πρώτη πυρκαγιά είμαστε γενική επιφυλακή.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι όλοι οι πυροσβέστες βάζετε ψυχή για να σβήσετε τις πυρκαγιές. Νομίζω ότι αυτή την ημέρα η έκκληση προς το Θεό πρέπει να είναι πραγματικά μοναδικός τρόπος για να σταματήσει η φωτιά, οι φωτιές, διότι όπως έχουμε αντιληφθεί δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα όπως λέτε, δεν υπάρχουν πυροσβέστες όσα περισσότερα άτομα θα έπρεπε να υπάρχουν. Άρα λοιπόν εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έγινε αντιστράτηγος σε ένα αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας. Διατέλεσε διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Είναι πτυχιούχος νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως δικαστικός γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και αποτελεί μέλος του ΠΑΝΤΑ, στο οποίο συνεργάζεται με τον επίτιμο υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Γιάννη Ραχοβίτσα. Τι άλλο να πω εγώ για τον Γιώργο Παπαπροδρόμου. Τα λέει όλα η διαδρομή του. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου, αγαπητή Βασιλική, και καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, πόσο έτοιμη είναι, θέλω να μας πείτε, η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής και να περιορίσει τους κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας? Και το ρωτώ αυτό διότι είχαμε πρόσφατα το περιστατικό με τους Ρώσους hackers που παγίδεψαν τον Θάνο Ντόκο.
1: Κύριε Πολύζου, θα πρέπει να πούμε, και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για κάθε χώρα στον πλανήτη, που είτε είναι λιγότερο τεχνολογικά προηγμένη είτε περισσότερο, ότι το νέο περιβάλλον που συντίθεται από την συνδεδεμένη πραγματικότητα, είναι η ψηφιακή πραγματικότητα ταυτόχρονα με τη φυσική πραγματικότητα που συγκροτούν το λεγόμενο υβριδικό περιβάλλον, ότι σε αυτό το περιβάλλον η έννοια της ασφάλειας, της απόλυτης ασφάλειας, δεν υπάρχει για καμία χώρα. Δηλαδή η έννοια της από πλευράς κυβερνοασφάλειας, 100% κυβερνοασφάλειας, δεν μπορεί να υπάρξει σε κανένα σημείο του πλανήτη. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να υπάρξει? Μπορεί να υπάρξει καλύτερη δυνατή ασφάλεια, η οποία δοκιμάζεται καθημερινά στην πράξη. Καθημερινές είναι οι κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται, καθημερινές είναι οι υβριδικές απειλές που πραγματοποιούνται, ακόμη και με τη μορφή fake news, καταλαβαίνετε ότι αυτό συγκροτεί και συνθέτει το νέο περιβάλλον. Καθημερινές είναι οι απάτες που συμβαίνουν στο κυβερνοχώρο, που είναι τα περισσότερα από τα μισά δικήματα. Ακόμη και η διακίνηση των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών έχουν περάσει στο λεγόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Και αυτό το καταλαβαίνετε μια κοινή πρόκληση. Άρα η χώρα μας δεν εξαιρείται από αυτό το πλαίσιο, κανείς δεν εξαιρείται. Συμβαίνει η χώρα μας να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχη προτεραιότητα για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβερνοασφάλεια είναι ψηλά δηλαδή στην ατζέντα, είναι ζητούμενο. Αυτό όμως έχει, για να σας δώσω την πλήρη απάντηση, ότι τελεί σε συνάρτηση και με την ψηφιακή παιδεία του λαού μας, δηλαδή τις δεξιότητες που έχουμε ή δεν έχουμε σήμερα, που θα έπρεπε να έχουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, μιας και με πήγατε στα ναρκωτικά, είχα ρωτήσει και τον διευθυντή της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, Ιωάννη Καριδάκο, εδώ στην εκπομπή. Θέτω και το ερώτημα σε εσάς. Πόσο λοιπόν εύκολη είναι η αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που διακινούν ναρκωτικά, όταν όλες οι επικοινωνίες τους είναι κρυπτογραφημένες?
1: Θα έλεγα ότι είναι μια αρκετά σημαντική πρόκληση, είναι πρόκληση του σήμερα. Συμβαίνει τα κυκλώματα αυτά να είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος. Χρησιμοποιούν τη τεχνολογία με ένα λάθος τρόπο, αντιλαμβάνεται, προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους, σε όλες τις φάσεις της λέξης ναρκωτικά, σε όλες τις διαδικασίες, από την παραγωγή, από τη διακίνηση, τη διάθεση, όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι συνθέτουν τις νέες προκλήσεις. Σίγουρα θα πρέπει, για να το αντιμετωπίσουν αυτό αποτελεσματικά οι αρχές, όχι μόνο στη χώρα μας, θα πρέπει να αυξήσουν τη λεγόμενη διεθνή συνεργασία σε επίπεδο αστυνομικό και δικαστικό. Πολλές φορές αυτές οι υποθέσεις απαιτούν χρόνο, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Πολύζου, ότι χρησιμοποιούν όχι μόνο το εμφανές διαδίκτυο, χρησιμοποιούν και το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο, το λεγόμενο darknet. Άρα είναι υποθέσεις που χρειάζονται προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η συνεργασία αρχίζει να φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Το φαινόμενο αυτό επισημαίνεται έντονα στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών που εδρεύει στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, την EUDA, την European Drug Agency, ακριβώς, και φυσικά ταυτόχρονα επισημαίνεται και σε άλλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα με τις νέες ψυχοτραπευτικές ουσίες ή άλλες ουσίες όπως το φεντανίλ κλπ.
0: Μάλιστα, στρατηγέ, σας άκουσα πρόσφατα να λέτε για τις απάτες του καλοκαιριού. Υπάρχουν, θέλω να μου πείτε, ειδικά κόλπα που σχεδιάζονται αυτή την εποχή? Και αν ναι, τι μπορούν να κερδίσουν οι κακοποιοί? Και να κλείσουμε.
1: Είναι πολύ, το είπα σχηματικά, γιατί οι υποθέσεις των απατών είναι all season, θα λέγαμε, για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το καλοκαίρι πολλές φορές εξειδικεύονται στις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες, δηλαδή απάτες με αφορμή αναζήτηση δωματίων, καταλυμάτων, εισιτηρίων, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στοιχεία που μπορούν να κλείσουν από γνωστές μεγάλες ταξιδιωτικές πλατφόρμες και να μας παρουσιαστούν εκ μέρους υποτίθεται της επιχείρησης που έχουμε κλείσει το δωμάτιο. Θέματα που έχουν σχέση με τις συναλλαγές μας. Ακόμη και την χρήση δικτύων τύπου ανοιχτών δικτύων πρόσβασης Wi-Fi που πολλές φορές πρέπει να αποφεύγουμε αν αφορά να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές ή οτιδήποτε. Είναι άλλο πράγμα να κοιτούμε τι καιρό έχει σε μια περιοχή και άλλο είναι να πραγματοποιούμε μια τραπεζική συναλλαγή μέσω δικτύων συνδέσεων σε αεροδρόμια, σε σταθμούς, σε λιμάνια, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα τουριστικός προορισμός και θα πρέπει και αυτό το κομμάτι της παιδείας στην κατεύθυνση αυτή να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο ότι εξαπατούνται συνάνθρωποι μας και χάνονται τεράστια ποσά, είναι από την άλλη ότι κλονίζεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου στη μια πραγματικότητα. Και εδώ το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, ότι δεν πρέπει να έχουμε φοβικό σύνδρομο στο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να υπαναπαυόμαστε, να ενδιαφερόμαστε ο καθένας μας να αποκτούμε περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, όμως εκείνο που σήμερα περισσότερο λείπει στην εποχή κορύφωσης της τεχνητής νοημοσύνης και εξασθένησης της φυσικής νοημοσύνης, κυρία Πολύζου, είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και θα έλεγα και μια σειρά άλλων δεξιοτήτων, της συνεργασίας, της συνεργατικότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και αυτό είναι πρωτίστως θέμα παιδείας.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση, στρατηγέ. Εδώ θα είμαστε, δεν ξέρω αν υπάρχει παιδεία σε όλα τα σπίτια. Σίγουρα υπάρχουμε και εμείς που μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας μέσα από τη δική σας διαδρομή και την εμπειρία, ώστε να προστατέψουμε τους πολίτες αυτής της χώρας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εξάλλου, ούτως ή άλλως, ο πρώτος θεσμός παιδείας είναι το ίδιο το σπίτι, η οικογένεια και τα μηνύματα που μπορεί να περάσει. Η οικογένεια του σήμερα, όμως η οποία και αυτή με τη σειρά της δοκιμάζει.
0: Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Yes.

0: Όσοι έχουν επισκεφτεί τη Χάλκη, της αποδίδουν τον χαρακτηρισμό «μαγικός τόπος». Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό το πανέμορφο νησί των 12 νήσων έχει κάνει τη δική του τεχνολογική επανάσταση. Με τον πρώην αστυνομικό Ευάγγελο Φραγκάκη, η Χάλκη όχι μόνο παλεύει να λύσει τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, αλλά έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής μας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, δεχθήκατε πρόσφατα την επίσκεψη του Σταύρου Καλαφάτη, ο οποίος χαρακτήρισε τη Χάλκη ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Αλήθεια, γιατί σας έπλεξε το εγκόμιο και τι ακριβώς γίνεται στη Χάλκη, θέλω να μας πείτε.
1: Καλά, θέλω να πω ότι αν πρέπει να τα αναφέρουμε όλα αυτά που γίνονται στο νησί, δεν φτάνει μια εκπομπή, θέλουμε περισσότερο χρόνο.
0: Μπορούμε συνοπτικά να κάνουμε μια αναφορά.
1: Ναι, πολύ ευχαριστώ. Αυτό θα κάνουμε. Πολύ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι η Χάλκη είναι το πρώτο GR-Eco Island της χώρας. Είναι δηλαδή το πιλωτικό νησί, το οποίο η κυβέρνηση το 2021 έχει εφαρμόσει το συγκεκριμένο project των GR-Eco. Η προσπάθεια δηλαδή να μετατραπεί σε βιώσιμος και αηφόρος προορισμός. Έχουν ολοκληρωθεί πάρα πολλές ενέργειες μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, όπως είναι ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, όπως είναι ηλεκτρικοί φορτιστές, όπως είναι ηλιακά φώτα, όπως είναι πάρα πολλές δομές που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες. Ένα πολύ μεγάλο έργο με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο παράγει την ενέργεια όλοι όσοι χρειάζεται το νησί, και μέσω μιας ενεργικής κοινότητας την οποία έχουμε δημιουργήσει, τα ωφέλη είναι στην κοινωνία. Δηλαδή οι κάτοικοι και μέλη της ενεργικής κοινότητας δεν πληρώνουν το κόστος ενέργειας που καταναλώνουν ή έχουν μειώσει πάρα πολύ τους λογαριασμούς τους.
0: Μάλιστα. Πώς θα πάτε, κύριε Δήμαρχε, με το πρόβλημα της λειψιδρίας? Υπογράψατε τον προηγούμενο μήνα μια προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου ίδρυυσης, σωστά?
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θα προσπαθήσουμε μέσω νέων τεχνολογιών που σας είπα πριν να αυτοματοποιήσουμε όλα τα συστήματα όσον αφορά το κομμάτι της ίδρυυσης του νησιού. Έχουμε ήδη εφαρμόσει την τηλεμετρία στα οικιακά αλλά και στις επιχειρήσεις μας, στα ψηφιακά υδρόμετρα. Και τώρα θα προσπαθήσουμε, όπως σας είπα πριν, να αλλάξουμε όλο το δίκτυο εφαρμόζοντας νέες πρακτικές. Όσον αφορά το νερό, το λύνουμε με αφαλατώσεις. Έχουμε δύο μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες η μία είναι 600 κυβικό και η άλλη 300. Παράγουμε το νερό μας από το θαλασσινό, το οποίο είναι άριστο, μπορώ να σας πω, γιατί κάνουμε μετρήσεις κάθε δύο μήνες και τις στέλνουμε στα αναλυτικά εργαστήρια στην Αθήνα και βλέπουμε την ποιότητα του νερού, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και τώρα θα αλλάξουμε και το δίκτυο για να φτάσει στον καταναλωτή ακόμα καλύτερα, καλύτερης ποιότητας νερό.
0: Κάνατε και άσκηση για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, κύριε Φραγκάκη. Ήταν, θέλω να μας πείτε, προληπτική ενέργεια και γιατί σας θέτω το ερώτημα? Διότι δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες δράσεις στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα νησί το οποίο εφαρμόζει πολλές εφαρμογές, πολλές πρωτοβουλίες. Και μία από αυτές ήταν το κομμάτι της θαλάσσιας ρύπανσης. Έχουμε ένα εξαιρετικό λιμάνι με πεντακάθαρα νερά και επειδή θέλουμε να το διατηρήσουμε έτσι, κάνουμε προληπτικά κάποιες ενέργειες με κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είναι το Λιμενικό Ταμείο Νοτίου Δωδεκανήσου, αλλά και με ιδιώτες, ότι σε περίπτωση που γίνει μία ένα τύχημα, τότε άμεσα να μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς του νησιού και ακόμα και οι ψαράδες μας, ακόμα και οι αλληλείς μας ήταν εκεί για να βοηθήσουν και να δουν και εκείνοι τι πρέπει να κάνουν αν σε περίπτωση προκύψει κάτι.
0: Μάλιστα. Η καθημερινή, κύριε Φραγκάκη, κύριε Δήμαρχε, η καθημερινή της Κυριακής για την ακρίβεια αναδεικνύει σήμερα τα προβλήματα που μας προκαλούν οι τουρκικές ψαρότρατες. Έχετε αλήθεια τέτοια ζητήματα στη Χάλκη? Μην ξεχνούν οι ακροατές μας ότι μπήκατε από μικρό στο καΐκι που είχε ο πατέρας σας.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού το χειμώνα κυρίως είναι οικογένειες ψαράδων, είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την αλία, οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολύ πιέζονται και εκείνοι με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε τέτοια θέματα, δεν έχουν φτάσει μέχρι και το δικό μας το νησί, αλλά ανησυχούμε και εμείς γιατί παρακολουθούμε τι γίνεται στο Αιγαίο μας.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας με μία πρόταση, Δήμαρχε, ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις Μνημοσύνες 2026 και το δεύτερο φεστιβάλ Μακαρονιού Χάλκης. Πώς εξελίχθηκαν, θέλω να μου πείτε, και τι πρόσφεραν στο νησί?
1: Ναι, όντως, είναι μια πρωτοβουλία των Lions της Χάλκης. Όσον αφορά τις μνημοσύνες, έχει να κάνει με ανάδειξη παλαιών φωτογραφιών, τις οποίες είχαν οικογένειες στο ιστορικό τους, στις δικές τους, στις οικογενειακές τους δηλαδή φωτογραφίες, τις οποίες τα παιδιά της Lions μπήκαν στη διαδικασία να τις εκτυπώσουν ξανά, να τις καθαρίσουν και να τις προβάλλουν σε όλο το νησί. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Φαίνεται ότι θα έχουν και άλλους μιμητές, γιατί πολλοί, βλέποντας το αποτέλεσμα, σκέφτηκαν ότι και εκείνοι θέλουν να φέρουν τις φωτογραφίες του παππού, της γιαγιάς και των προγόνων τους και να τις κάνουν ζωντανές με τη νέα τεχνολογία. Οπότε έχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, και συναισθηματική αλλά και, θα έλεγα, και επικοινωνιακή δυναμική όλο αυτό. Επίσης, χθες το βράδυ είχε μια γιορτή Χαλκίτικου Μακαρονιού.
0: Και να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, ναι, το οποίο είναι ένα τοπικό έδεσμα, το οποίο φτιάχνεται με πολύ τρία απλά υλικά, είναι πεντανόστιμα και προσπάθησαν τα παιδιά να το αναδείξουν και στους επισκέπτες μας, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην
0: Μάλιστα,
1: στο
0: κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να επισκεφθούμε αυτό τον μαγικό τόπο, όπως χαρακτηρίζεται, και να τιμάμε βέβαια και τα τοπικά προϊόντα, διότι έχετε ένα από τα καλύτερα μέλια που και εγώ έτσι τιμώ συχνά. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας νοιάζεστε.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. από την Camelot.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σε ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977 200 307. Συμπληρώμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς πρώτον Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε, να προσεύχεστε, να μην χάνετε την ελπίδα σας. Και να μην ξεχνάμε ότι όχι ήρωες μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη και στο πεδίο του καθήκοντος είναι όλοι οι πυροσβέστες. Κουράγιο, δύναμη και επίκληση στο Θεό να βάλει το χέρι του. Να είστε καλά. Γεια σας.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρωτόγνωρες στιγμές για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιχρού Στίβου στο Παρίσι, με τη Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βίταλης. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τον Σέρβο Φίλιπ Κώστιτς. Εναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνοι βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ την Τρίτη. Όλο και πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί. Μου άρεσαν όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Kings Kangua, στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γάλλο δεξιό μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Τόμ Λούσε στους Ασπρόμαυρους. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, παίρνει από τον ΠΑΟΚ τον δεξιό πιστοφύλακα Δημήτρη Λίρατζέο ελεύθερο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης του. Στη τελική ευθεία βρίσκεται μεταγραφή του Ράφα Μίρ στον Άρη, με τον Ισπανό φόρ να αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Κίτρινους. Ο Αβραμ Γκραντ αναμένεται επίσης στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου και πέραν του ευρύτερου ρόλου του συμβούλου της ΠΑΕΑΡΙΣ θα διευκρινιστούν και οι αρμοδιότητές του. Αποθεώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Μαροκινός φόρ Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Μαρκό. Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε 60 λεπτά στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα. Σκόραρε και είχε μια άκρος θετική παρουσία στη νίκη της ομάδας του με 4-1. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι και επισήμως από χθες ποδοσφαιριστής της Ρώμα. Υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο και θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 33. Ο διεθνής φόρος της Μπαρτσελόνα, Φεράν Τόρες, ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή Βραζιλιάνο φόρ Ζωάο Πέδρο έως το 2033. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλή.

0: κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
5: Η ώρα είναι 12.30.
6: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Πέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της

0: Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Η ώρα είναι μία.
5: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports. Intervetten. Ελλάδα Sports. 94,3.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρωτόγνωρες στιγμές για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, με τη Σάνα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Φίλιπ Κώστιτς. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν όψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ την Τρίτη. Όλο και πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί, μου άρεσαν όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού Kings Kangua στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστή του Τερφικού. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γάλλο δεξιό μπακ William Mikkelbrenzi, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του Γάλλου Χαφ Τόμ Λουσέ στο δικέβαλο του Βορρά. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ το δεξιό πιστοφύλακα Δημήτρη Λίρατζή ως ελεύθερο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ράφα Μύρ στον Άρη, με τον Ισπανοφόρ να αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους κίτρινους. Ο Αβραμ Γκραντ αναμένεται επίσης στη Θεσσαλονίκη για τα μέσα Αυγούστου και πέραν του ευρύτερου ρόλου του Συμβούλου της ΠΑΕ θα διευκρινιστούν και οι αρμοδιότητες του. Αποθεώθηκε στο ελεύθερος Βενιζέλος ο Μαροκινός Φορ Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Μαρκό. Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε 60 λεπτά στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στην Τζιρόνα. Σκόραρε και είχε μια άκρο θετική παρουσία στη νίκη 4-1 της ομάδας του. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι και επισήμως από χθες ποδοσφαιριστής της Ρώμα. Ο διεθνής φόρ της Μπαρτσελόνα Φεραν Τόρες ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Παρίς Σεν Ζερμέν. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση συνεργασίας της με το διεθνή βραζιλιάνο φόρ Ζωάο Πέδρο έως το 2033. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και σκλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
4: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.

0: την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του 23χρονου Μίλαν Βιτάλης. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας για τον Ούγκρο Χαφ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τον Φιλιπ Κώστιτς βρίσκονται οι κυτρινόμαυροι. Ένα αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό ενόψει να ημέγγεν. Όλο και πιο κοντά στους ερυθρόλευκους βρίσκεται ο Ανάσα Λαχεντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί. Μου άρεσαν τα όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη. Δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού Kings Kangua στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστή του Τριφυλιού. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γάλλο δεξίο μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτή του Γάλλου χαφ Τόμ Λούσε στους μας προμαύρους. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ τον Δημήτρη Λίρα Τζίος ελεύθερο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Ο Άρης έχει προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφές. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ και αριστερού μπακ για τους κίτρινους. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα Γκάρντ. Ο διεθνής φόρτης Μπαρτσελώνα, Φεράν Τόρες, ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με το διεθνή Βραζιλιάνο φόρ Ζωάο Πέδρο έως το 2033. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943, καλησπέρα σας. Δεν σας ξεχάσαμε, μην νομίζετε. Το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 η ώρα. Η ώρα τώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε όλα στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί δυστυχώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Δυστυχώς πλέον στην επικαιρότητα δεν είναι ούτε οι μεταγραφές, ούτε οι αγώνες, ούτε τίποτα. Είναι οι δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας με τις πυρκαγιές σε διάφορα μέρη.

Παράδειγμα, εδώ βλέπω τώρα στο κρύο πηγάδι, γίνεται και εκεί χαμός. Στο Πορτογερμενό. Πραγματικά ένας χαμός και στα Βίλια. Γενικότερα σε όλη τη Δυτική Αττική τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να αλλάξει. Ευχόμαστε φυσικά σε όλους τους πυροσβέστες να είναι υγιείς και να μπορέσουν να σβήσουν τη φλόγα. Είναι οι τωρινοί ήρωες. Και καλός κακός, πραγματικά αχρίαστη να ήτανε, αλλά τους χρειαζόμαστε και τους έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθούμε, διότι και χθες δεν σας κρύβω ότι κοιτώντας διάφορα πράγματα στο κινητό μου έπεσα πάνω σε κάποιες δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα το 2021, ότι θα πρέπει να είμαστε με τον κόσμο που χάνει τα σπίτια του. Είχε αναφερθεί στις πυρκαγιές και δυστυχώς σύμφωνα με το δημοσίευμα σε ελληνικό μέσο διάβασα πως φέτος είναι πέρα για πέρα επίκαιρες αυτές τις δηλώσεις. Να διορθώσω βέβαια αυτό το μέσο και να πω ότι δυστυχώς κάθε καλοκαίρι είναι πέρα για πέρα επίκαιρες. Γιατί από το 2021 έχουν περάσει άλλα 5 χρόνια. Μιλάμε για 6 συνεχόμενες χρονιές. 2021, 22, 23, 24, 25 και τώρα το 26. Κάθε καλοκαίρι το ίδιο σκηνικό. Η ίδια ιστορία. Κάποια στιγμή νομίζω θα πρέπει να βάλουμε μυαλό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Ο καθένας μας με τον τρόπο του να βάλει το λιθαράκι του, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος να εισπνέει αυτό το πράγμα που βγαίνει στην ατμόσφαιρα, δεν φταίνε σε τίποτα φυσικά τα ζώα, κάθε λογή ζώο που υπάρχει στα δάση και οποιοδήποτε ζωντανός οργανισμός να καίγεται. Δηλαδή είναι αδιανόητο το να βλέπουμε εν έτη 2026 φωτιές όλη την ώρα κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια και να πεθαίνουν ζώα επειδή καίγονται ζωντανά. Είναι φρικτό όλο αυτό το σκηνικό και θα πρέπει να το αλλάξουμε. Καλώς και όσο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις, γιατί αλλιώς η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.

Θα διαβάσω τώρα ένα μήνυμα του φίλου μας του Κώστα. Περιμένουμε φυσικά και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Ο φίλος μας ο Κώστας γράφει: όσοι βάζουν τις φωτιές είναι σάπιοι στην ψυχή και στο σώμα. Κώστας Παναθηναϊκός. Κώστα, πραγματικά δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.

Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε αφήσει πραγματικά δάσος για δάσος που να μην έχουμε βάλει φωτιά πλέον ως χώρα. Και θα πρέπει ο καθένας μας να βάλει, όπως είπα, το λιθαράκι του να βελτιώσουμε την κατάσταση.

Φίλε Ευάγγελε, κοίταξε, δεν θα πάρω θέση σε αυτό που λες. Θα διαβάσω το μήνυμά σου. Καλησπέρα Ιωάννη, όποιον πιάσουν εκτέλεση πάλι, έκαψαν πάλι όλη την Αττική και την Κρήτη. Ντροπή, ας προσλάβει το κράτος πυροσβέστες εποχιακούς. Δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουν άνθρωποι και ζώα επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση είναι ανίκανη, μόνο στα πρόστιμα είναι ενεργή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Φίλε Ευάγγελε, δεν θα πάρω θέση τώρα στο τι ποινή πρέπει να πάρουν οι εμπριστές. Θα πάρω θέση όμως ότι είναι αδιανόητο για έκτη συνεχόμενη χρονιά και αν μετράω σωστά, έτσι. Μην είναι για παραπάνω οι χρονιές. Να γίνεται όλη την ώρα αυτό το σκηνικό. Να καίγονται άνθρωποι ζωντανοί, να καίγονται ζώα κυρίως ζωντανά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια, ναι, μεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες, αλλά δεν είναι όσες ήταν στο μάτι. Παρ' όλα αυτά είναι ντροπή και μόνο ντροπή το ότι φτάσαμε να έχουμε στο μάτι 100 νεκρούς και κάμποσε σε άλλες απώλειες τα επόμενα χρόνια. Δεν μετριούνται. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε, δυστυχώς. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το τοπίο και να πάμε στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά, σε όλα. Θα ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο, γιατί έχουμε το πρώτο φιλικό, πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν για την ομάδα κάτω των 19 της Bayern. Και θα ξεκινήσω με αυτή την είδηση. Γιατί? Γιατί ο κύριος το Ελληνόπουλο που πήγε στην ομάδα της Bayern, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, είναι με το καλησπέρα στην ενδεκάδα. Με το καλησπέρα βασικός.

Να πούμε και την ενδεκάδα της ομάδας κατά των 19 της Bayern. Χέο, Μούμουνι, Νουράι, Καρανδρίκας, Γκάση, Χορότζακ, Αφανού, Σνίπ, Φοντάουμπε, Σαφ, Χέντσο και Νσέκε. Δεν ξέρω αν τα έχω πει σωστά τα ονόματα, παιδιά. Παράλληλα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σέντρου Ίντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. 3 η ώρα αγωνίζεται η Ένωση. Και να ξεκινήσουμε λίγο με την εντεκάδα, όπου έχει, και όπου έχει πάρει θέση βασικού και ο Λόβρο Μάιερ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Στρακόσα, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβα, Σκάιρινεν, Μάριν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργκα.

Παράλληλα θα πάμε στο χώρο του μπάσκετ, γιατί θα σταθούμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος ανέφερε αρκετά πράγματα. Έχουμε εδώ και τον Τζάσπερ. Λοιπόν, μίλησα με τη γυναίκα μου, με τους ατζέντιδες μου και τον μέντορά μου. Ήταν μια σημαντική απόφαση, δεν ήταν εύκολο να το πω, κράτησε πολύ και υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Θυμήθηκα Γάλλους συμπαίκτες μου που είχαν περάσει από αυτό, που έμειναν εκεί για χρόνια χωρίς να παίζουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό και ήμουν εγώ αυτός που αποφάσισε να φύγει, όχι εκείνη. Προτιμώ να είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Όσον αφορά τουλάχιστον στην Νέα Υόρκη, στην αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη.

New York Knicks. Μάλιστα, να πούμε κιόλας ότι ανέφερε ότι αν οι Knicks αγωνίζονταν με πιο ευρωπαϊκή φιλοσοφία, σαν τη Real Madrid, παράδειγμα, θα είχαν μεγαλύτερη επιτυχία. Το περίεργο είναι ότι όταν ήμουν εκεί, αν είχαμε κυκλοφορήσει την μπάλα όπως κάναμε στη Real, λίγο πιο ευρωπαϊκά, με συνεχή κίνηση και κυκλοφορία, η Νέα Υόρκη θα έχει τερματίσει πρώτη στην περιφέρεια. Αυτό ουσιαστικά λέει. Δεν θα τις πιάνουμε όλες τις συνδέλωσεις, γιατί είναι αρκετές.

Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για το μαγκαζίνο και να επιστρέψουμε για το επόμενο μισάωρο και που θα έχουμε και θα κάνουμε σε φταί και στα ρεπορτάζ.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.

0: ασύγκριτα καθαρά σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εντός ολίγου θα κάνουμε και σε αυτές τα ρεπορτάζ, αφού αναφέρουμε βέβαια ότι ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον αυτό γράφει η Αμπόλα, ότι φουλάρει για τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα, όπως αναφέρει η Αμπόλα, με τον Ζόρζε Μέντες να έχει κομβικό ρόλο στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

0: Και όπως είπαμε, ξεκινάμε. Σεφτέ στα ρεπορτάζ ομάδων. Και με ποιον άλλον, ποιος παίζει πρώτος ευρωπαϊκό παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα? Ο Ολυμπιακός. Οπότε, Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να ξεκινήσω καταρχάς πώς είσαι. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοίτα, από αυτά που λες, που έκανες τον πρόλογο, τώρα δεν είμαι καλά. Αλλά θα μου πεις τι φταίσαι εσύ όταν το γράφει η Αμπόλα. Η Αμπόλα καλά θα κάνει να ασχολείται με την Μπενφίκα, την Πόρτο και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
0: Α, τόσο καλά, τα κάνουν οι Πορτογάλοι.
1: Ο Μπραγκάνς, καλά, ότι είναι αξιόπιστο μέσα, εννοείται έτσι. Ο Μπραγκάνσα έχει περάσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν είναι ο Χαφ που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Ολυμπιακός στείλε ένα Χαφ έτοιμο. Και ο Μπραγκάνς, όπως είναι γνωστό, καλός ποδοσφαιριστής είναι, ούτε σημαίνει επειδή είναι του Μέντες θα έρθει και στον Ολυμπιακό. Εκτός άμα στον κουτσάρι ο Μέντες, όπως έχει κάνει και άλλες φορές, αλλά για μένα δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Σου έχω πει και άλλες φορές ότι ο Ολυμπιακός στο Χαφ θα πάρει δεν είναι κανένα από αυτά τα ονόματα που ακούγονται. Mm-hmm. Έτσι, ο Μπραγκάνσα προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό και να υπήρχε ενδιαφέρον, δεν θα είναι ο Χαφ ο οποίος έρθει αυτή τη στιγμή και θα παίξει σε 10 μέρες, 20. Οπότε δεν υπάρχει αυτό.
0: Mm-hmm. Αγωνιστικά, τα χαρακτηριστικά του Μπραγκάνσα είναι αυτά που θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός σε κάποιον παίχτη, εννοώ, έτσι.
1: Είναι μια πιο πρόσεκτη περίπτωση, ρε παιδί μου, okay, αλλά σου είπα. Ένας Χαφ ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει και πώς θα επανέλθει και τέτοια, δεν μπορεί να απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ας γράφουν οι Αμπόλα ό,τι θέλει η Γιωργάκη.
0: Βλέπεις να έχουμε αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού?
1: Δεν νομίζω. Το βλέπω δύσκολο, αλλά πέσχεται, θα περιμένουμε. Κοίταξε, καταρχάς μπαίνουμε στην τελική ευθεία, γιατί αύριο το μεσημέρι στις 4.30 με τη Λίμπαρ θα έχει συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Προφανώς θα ερωτηθεί. Δεν ξέρω, δεν θα μας τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, δεν είναι από αυτούς που τα ξεκαθαρίζουν. Τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν τη Δευτέρα το βράδυ μετά τις 9, όταν και θα γίνει γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και αν υπάρχουν αλλαγές από αυτούς τους 25 που ξέρουμε μέχρι τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω πώς τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, δηλαδή να σκεφτεί, ας πούμε, να βάλει το Γιάρεμ τσικού μέσα να αφήσει ποιον έξω. Εκτός αν όσοι ποιόνι είναι... Τον ΕΣΕ όχι, γιατί ο ΕΣΕ έχει ελπίδες ότι δεν θα παίξει από την αρχή, την Τρίτη, ίσως να είναι στον πάγκο. Δεν είναι διατεθειμένος στον Ολυμπιακό να ρισκάρουν, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Προερχόταν από ένα αρκετά σοβαρό τραυματισμό, έχει χάσει προετοιμασία πολλές προπονήσεις, προσπαθεί, το παλεύει, αλλά δεν θα είναι στην ενδεκάδα.
0: Άρα ακόμα και αν προλάβει να είναι διαθέσιμος, δεν θα είναι εντός.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Όσοι πιόνι είναι πιο πίσω. Αλλά και πάλι τώρα όταν συζητάμε, δεν συζητάμε μόνο για αυτό το παιχνίδι, υπάρχει και το δεύτερο, έτσι, και η ρεβάνς μετά από μια εβδομάδα στην Ολλανδία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Προσπαθώ να το διαβάσω το Μεντιλίμπαρο, όπως ξέρεις είναι δύσκολο να το διαβάσεις το Βάσκο. Όπως και έχω κάποιες πληροφορίες για τη δεκάδα, έστω και αν ακόμα υπάρχει μια η αυριανή προπόνηση, ότι επειδή η Νεϊμέγγεν παίζει με τρεις στόπερ, 3-5-2, θα θελήσει να βάλει ένα παίχτη πίσω, κοντά στον Ελκαμπή. Όχι πίσω από τον Ελκαμπή ακριβώς, όπως γνωρίζουμε έπαιζε ο Τσικίνιο, κοντά στον Ελκαμπή, να τον στηρίξει περισσότερο τον Μαροκινό. Αυτός κατά την άποψή μου θα είναι ή ο Ζώτα Σίλβα ή ο Φορτούνης. Ένας από τους δύο. Αν αποφασίσει να είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης θα πάει στα άκρα, σίγουρα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο Ρόκα, εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμος για να ξεκινήσει από την αρχή, ούτε και ο Σα θα ξεκινήσει από την αρχή. Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού είναι λίγες μέρες προπονήσεις. Βασικά ο Μεντιλίμπαρ θα στηριχτεί σε αυτούς που δούλεψε στην προετοιμασία το μεγαλύτερο διάστημα. Mm-hmm. Δεξιά θα παίξει ο Ζέλσον. Αριστερά ο Φορτούνης και ο Σότα Σίλβα πίσω τον Ελκαμπή. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα το ενδεχόμενο να δούμε το Τσικίνιο οκτάρι μετά από τρία χρόνια, γιατί να υπενθυμίσω ότι ο Τσικίνιο όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, στα πρώτα παιχνίδια έπαιζε οκτάρι.
0: Κυριολεκτικά έχει να παίξει οκτάρι από τη χρονιά του Conference, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Και στο Conference έπαιζε.
0: Ναι. Αυτό δεν θυμάμαι λάθος.
1: Δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια. 4-5 παιχνίδια έπαιξε και μετά με τη Λίμπαρ τον πήρε και τον έκανε. Τον έβαλε στη θέση εκεί που τον έχουμε, τον βλέπουμε εδώ και τρία χρόνια. Πίσω από τον LKB, από το Center Court δηλαδή.
0: Έχει, είχε και το step up του Ιμπόρα εκείνη την περίοδο. Κατακόρυφα την ανέβασε την απόδοσή του ο Ισπανός αυτό.
1: Ναι, μόλις άρχισε να παίζει ο Ιμπόρα, μετά πήγε ο Τσικίνιο πίσω. Η Μπόρα δεν έχει Ολυμπιακός τώρα δυστυχώς και δεν είχε ποτέ από τότε που έφυγε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, γιατί ο Ολυμπιακός επί όσο είχε τον καλό τον Μπόρα, γιατί δεν ήταν στην αρχή καλός ο Μπόρα, μετά ανέβηκε πολύ στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτή τη στιγμή η Μπόρα δεν έχει. Έχει τον Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω αν θα τον έχει βασικό, μαζί με τον Μουζακίδη, αυτή τη διάδα. Αυτό βλέπω πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, από τη στιγμή που και ο Έσε και ο Σιπιόνι δεν είναι έτοιμοι. Αυτούς τους δύο βλέπω να ξεκινούν το παιχνίδι. Δηλαδή ο Ντάνι Γκαρθία και ο Σιπιόνι, για τον άξονα μιλάω. Ερωτηματικό είναι αν δεξιά θα δούμε Μαφέο ή τον Τσάλιακα. Αριστερά σίγουρα ο Μπρούνο. Τερματοφύλακας ο Πόποβιτς. Και στο κέντρο της άμυνας ο Σουηδός μαζί με τον Πυρόλα. Ο Σουηδός μαζί με τον Πυρόλα. Κάπως έτσι βλέπω την δεκάδα. Βέβαια ο Μεντιλίμπαρ μας έχει μάθει να μας εκπλήσει γενικώς.
0: Σύντομα υπάρχει μια προπόνηση που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Εκτός απρόπτου βέβαια
1: καλά,
0: είναι φαβορή. Είναι φαβορή αυτή.
1: Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ρε Γιώργη. Τώρα τι θα γίνει αύριο το βράδυ στην τελευταία προπόνηση είναι άλλη ιστορία και τι θα σκεφτεί και ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά σου είπα η σκέψη του είναι, επειδή παίζει με τρεις στόπερ, αν και ο ένας στόπερ βασικό της τραυματίστηκε και είναι αμφίβολος να τα παίξει, της Νέιμεγγεν, κάπου διάβασα, αλλά και πάλι έτσι και αλλιώς θα παίξει με τρεις στόπερ, 3-5-2 παίζει. Οπότε, αν και είναι φύση επιθετική ομάδα, βέβαια το 3-5-2 δεν σημαίνει ότι παίζει αμυντικά, έτσι είναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά στο 3-5-2 πρέπει να έχεις καλά άκρα. Τέλος πάντων, την έχει διαβάσει την Νέιμεγγεν, την είδε και στο φιλικό με την, νομίζω με τη Σεβίλη έπαιξε η Νέιμεγγεν τελευταίο φιλικό. Έχει μια εικόνα για την Ολλανδική ομάδα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα σκεφτεί το μάτς για να το αντιμετωπίσει πιο σωστά και να πάρει ο Ολυμπιακός ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Καλά, νομίζω το τμήμα ανάλυσης παιχνιδιών του Ολυμπιακού Έχει κάνει απίστευτη δουλειά, έτσι, όσον αφορά στο διάβασμα της Νέιμεγγεν.
1: Ναι, αλλά εδώ θα κάνουμε μια υποσημείωση ότι ο Μεντιλίμπαρ μερικές φορές, ξέρεις, ότι τραβάει το δικό του δρόμο. Είναι της παλιάς κοπής.
0: Εντάξει.
1: Μην του πεις του Μεντιλίμπαρ για κομπιούτερ, συζητά και τέτοια, δεν είναι. Είναι ένας προπονητής παλιάς κοπής, πολύ απλό. Όχι, προφανώς και ακούει, έτσι, ότι λένε, τον ενημερώνουν κτλ. Αλλά μερικές φορές πάει με το δικό του σκεπτικό. Γι' αυτό λέω μήπως μας εκπλήξει με κάτι την Τρίτη το βράδυ. Με τα γραφικά δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένη στον Ολυμπιακό τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης. Και από εκεί και πέρα περιμένοντας πάντα την απάντηση του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού. Ο Σαλάχ είναι στη Μύκονο, ε.
0: Όπα. Όπα. Και αυτός. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Γιατί το είχαμε συζητήσει και χθες αυτό.
1: Δεν έχει υπογράψει η Μπεσίκτας. Καμιά Μπεσίκτας ο Σαλάχ. Πρόσχημα, παρεξηγητό. Απλά λέω ότι είναι στη Μύκονο. Κάνει διακοπές.
0: Εντάξει, λογικό. Λογικό. Είχε τη χρονιά του με τη Λίβερπουλ. Ήταν και λίγο περίεργη η χρονιά.
1: Είναι ελεύθερος, ωραίος και ελεύθερος. Λοιπόν,
0: ξέρω ότι έχεις το μυαλό σου. Όλοι εκεί το έχουν το μυαλό
1: τους. Εγώ δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Εσύ έχεις διαστροφικό μυαλό.
0: Το έχω. Που να μην το έχω.
1: Φαντάζομαι μην ακούει ο Τσαπαλιάρης, γιατί μετά ποιος θα τρέχουμε.
0: Κάτσε, γιατί τώρα ανάβεις φωτιές στον κόσμο του Ολυμπιακού, Κώστα, να ξέρεις, με αυτό που είπες.
1: Έτσι δεν είπα τίποτα. Είπα ότι ο Σαλάχ είναι στη Μύκονο, κάνει διακοπές, ρε φίλε. Δεν είπα τίποτα κακό. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι στη Μύκονο,
0: εντάξει, λογικό, έτσι. Λογικό να είναι. Εντάξει, κάνει διακοπές του άνθρωπος, εγώ θα πω.
1: Να, είναι αυτός. Είναι, δεν έχει υπογράψει καμιά Μπεσίκτας.
0: Είχε και μια περίεργη χρονιά ευκαιρία να αποφορτιστεί, γιατί ήταν λίγο περίεργη η χρονιά του με τη Λίβερπουλ. Είχε λίγο εκεί με το σλότ, γίνονταν λίγο χαμός. Είχε λίγο.
1: Είχε κόντρες με τον σλότ μου, εντάξει.
0: Με το σλότ.
1: Ναι, τελευταία, έτσι όπως τον αντιμετώπιζε, είχε κόντρες. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο, μετά τη συνέντευξη τύπου του με τη Λίμπαρ και την αυριανή προπόνηση, θα ξέρουμε περισσότερα. Από το μεσημέρι είναι και η κλήρωση του Champions League Ολυμπιακός. Αν περάσει την Αϊμέγεν θα ξέρει και τον αντίπαλο στα play-off. Μία η ώρα είναι η κλήρωση. Αρχίζουμε, μπαίνουμε σε δυνατούς ρυθμούς.
0: Νομίζω μεταξύ μας λείψανε και λίγο οι ρυθμοί. Αυτοί.
1: Αλλά νομίζω με τα γραφικά το επόμενο μέχρι και το παιχνίδι της Τρίτης δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εξέλιξη γενικά και για το half και για τον αριστερό back. Και ενδεχομένως και για center for, αν ο Μεντιλίμπαρ επιμένει να μην υπολογίζει τον Γιάρεμτσου και τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός να κινηθεί να πάρει και να...
0: Και ένα ακόμα
1: for. Και center for, δηλαδή να μην μείνει μόνο με τον Ελκαμπή και σαν δεύτερη εφεδρική παρουσία τον Ζώτα Σίλβα. Δεν νομίζω ότι να πάει έτσι τη χρόνια.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά στο for. Εάν αποφασίσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Θα κινηθεί για φόρ το οποίο να είναι ενδυνάμει βασικός, δηλαδή να παίζει μαζί
1: όχι,
0: με τον
1: για δεύτερο. Όχι, για δεύτερο. Σαν το στήλε, ας πούμε, ο Γιάρεμτσουκ. Ο οποίος Γιάρεμτσουκ δεν είχε πρόβλημα να είναι δεύτερος πίσω από τον Ελκαμπή, αλλά είχε πρόβλημα να είναι τρίτος πίσω και από τον Ταρέμι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ποιοι θα φύγουν. Με την Λίμπα αυτή τη στιγμή, άμα του πει ποιο παίκτη θέλει, θα σου πει κανέναν. Ναι. Γιατί ήδη έχει πάνω από 30 παίκτες. Αν δεν φύγει ο Ορτέγκα, ο Ταρέμι, ο Κλέιτον, σου είπα μάνι τρεις. Να βιάσουν θέσεις, δεν λέω ότι δεν θα... Πρόσεχε, μην παρεξηγηθώ τώρα και με ακούει κάποιος, ότι δεν θα πάει χαφ Ολυμπιακός ή αριστερό μπακ. Αλλά όσο βλέπετε δεν φεύγει κάποιος, ζορίζεται. Με τη Λίμπαρ το ξέρουμε. Πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει να δουλέψει. Το έχει πει. Για μένα είναι λάθος βέβαια, έτσι αν θες την άποψή μου. Δεν βγαίνει αυτή η χρονιά με κι αν πας και Champions League και φάνηκε και πέρυσι και πρωτάθλημα και κύπελο και τα λοιπά με 26-27 παίκτες. Ήδη τώρα ας πούμε έχει δύο τραυματίες, είχε τρεις. Ο Ρέτσος τώρα είναι καλά και επέστρεψε. Πώς θα γίνει. Και αν είσαι καλυμμένος πίσω στην άμυνα ας πούμε, στα χαφ δεν είναι καλυμμένος ο Ολυμπιακός. Δεν είναι χαφ οπωσδήποτε. Και θέλει ένα χαφ ο οποίος να μπορεί να παίζει και στο 8 και στο 6.
0: Και μιλάμε τώρα για κατάσταση που είναι η μεσαία γραμμή που είναι πιο σημαντική από όλους.
1: Μα είναι φανερό. Πέρσι τι πρόβλημα είχε ο Ολυμπιακός, είχε μεγάλο πρόβλημα στα χαφ. Και χαφ που δεν βάζουν γκολ. Βέβαια τώρα μπροστά έχεις επιλογές. Έχεις το ΣΑ, έχει εξτρέμ τον Ρόκα, έχει λύσεις. Ήρθε ο Φορτούνης, έχεις λύσεις. Αλλά στη μεσαία γραμμή θέλει παίκτες. Θέλει τουλάχιστον δύο παίκτες. Τώρα τι θα κάνει. Ο Μέντι θα το μαντέψουμε, μάλλον να προσπαθήσουμε να το μαντέψουμε είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν είναι και ο πιο εύκολος για να τον μαντέψει ο Μέντι Λίμπαρ, τι να
1: κάνει. Πού να το μαντέψεις. Και εγώ τώρα αυτές οι σκέψεις που κάνω για την εδεκάδα, απλά εκτίμησή μου είναι έτσι, μια πρώτη εκτίμησή μου αυτά που μαθαίνω από το Reddit, τις δοκιμές που κάνει, γιατί τις έχει κάνει αυτές τις δοκιμές. Και το Φορτούνι πίσω από τον Ελκαμπή και τον Ζώτα πίσω από τον Ελκαμπή και τον Τσικίνιο. Το 8, τα δοκιμάζει, τα βλέπει αυτά. Τώρα τι θα αποφασίσει είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ξέρουμε ότι με τη Λίμπαρ του αρέσουν οι εκπλήξεις και θα μας κάνει πιο σοφούς αύριο στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, ας πούμε. Δεν θα πει τίποτα. Mm-hmm. Ξέρουμε τι λέει.
0: Κώστα, σε τακτική λες να το αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι? Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε από τα φιλικά.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Του Ολυμπιακού το τι γινότανε.
2: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα την αλλάξει την τακτική και ξέρεις γιατί. Γιατί πήρε ένα πολύ ποιοτικό παίχτη, τον Γκουστάβο Σά, τον οποίο δεν τον μπορείς να τον περιορίσεις. Είναι ένας παίχτης σαν αντικοστούλας, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά και center court μπορεί να παίξει. Θα προσπαθήσει να βολέψει τον Ζόντα Σίλβα, τον οποίο έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον Φορτούνι, τον υπολογίζει.
0: Που ο Φορτούνις δεν είναι σαν τα extreme τα κλασικά που είχε και πέρσι ο Ολυμπιακός
2: και γενικά. Ναι, αυτό σου λέω ότι έχει λύσεις, ρε παιδί μου, στα άκρα και μπροστά. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί χαφ, ένας καλός χαφ, ο οποίος να παίζει και στο 8, επαναλαμβάνω, και στο 6. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο 6 αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Είναι μόνο ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος αντέχει, δεν αντέχει 60 λεπτά.
0: Λογικό και δεδομένη της ηλικίας του είναι... Είναι λογικό, δεδομένη στις ηλικίες.
2: Αν ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί, ή τραυματιστεί ή οτιδήποτε, μετά ποιος, ο Σιπιώνει, είναι και δεν υπάρχει άλλο, τίποτα άλλο. Θα αναγκαστεί να βάλει, ας πούμε, τον Έσε, να τον πάρει από τα δεξιά και να τον βάλει τον Έσε αμυντικό χαβ. Αυτές είναι οι λύσεις. Δεν υπάρχει άλλος. Εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό που θα έκανα θα έπαιρνα ένα καλό εξάρι. Και έψαχνα στο Ολυμπιακός καλό εξάρι. Δηλαδή, η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού, πριν δύο μήνες, ο Καμαρά που πήρε ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και εμένα έτσι και ένα δύο παιχνίδια που τον είδα δεν μου φάνηκε κακός. Δεν είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά, γι' αυτό και δεν επέμεναν. Αλλά ή ο Νόα Καντού, ας πούμε, που ξεχάστηκε. Θέλει ένα τέτοιο εξάρι, ένα τέτοιο χαφ ψηλό. Ο Νόα Καντού είναι ένα 94, ας πούμε. Να ξέρει μπάλα, να μπορεί να κάνει τη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, να πάρει την μπάλα. Αυτά που ο Ντάνι, ας πούμε, που εγώ τον είχα σε εκτίμηση, αλλά πλέον έχουν περάσει τα χρόνια, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε παιχνίδια και σε συνεχόμενους ρόλους. Δεν μπορεί. Άρα εκεί θέλεις παίκτη. Γιατί στο 8 μπορείς να βρεις λύσεις. Στο 6 δεν υπάρχουν λύσεις. Mm-hmm. Αυτά, φίλε.
0: Αυτά, έτσι αλλιώς δεν μας πιέζει τόσο φουλ ο χρόνος, ωστόσο δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και πάρα πολλά.
2: Όχι, εδώ είμαστε, ό,τι συμβεί, να το μεταφέρουμε, αλλά δεν βλέπω μέχρι την Τρίτη το βράδυ που είναι το παιχνίδι, δεν βλέπω κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Είναι λογικό, είναι, και όλες οι εξελίξεις θα τρέξουν πιθανότητα στο ενδιάμεσο των δύο παιχνιδιών.
2: Ή και μετά το δεύτερο.
0: Ή και μετά τα δύο παιχνίδια, πιθανό.
2: Αν και όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τα πάντα όλα που λέγει ο συγχωρεμένος.
0: Για τα πάντα όλα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Καλός και ο Ολυμπιακός έχει και αυτό το προφίλ πλέον. Ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ανακοινώσει παίκτη. Ή να βγει κάποιο δημοσίευμα που να έχει βάση ότι ο Ολυμπιακός παράδειγμα βρίσκεται σε προχωρημένη συζήτηση με τον Τάδε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι. Εντάξει, έτσι. Θα δούμε, ρε φίλε, τι να σου πω. Είναι δύσκολες οι μέρες. Περάσαμε δύσκολο καλοκαίρι και έχουμε κανένα μήνα ακόμα.
0: Να δούμε τι άλλο θα πάρει ο Ολυμπιακός και να δούμε και τα παιχνίδια τώρα.
2: Πολλά μπορούν να γίνουν και ποιους θα πάρει και ποιοι θα φύγουν. Έχει σημασία ποιοι θα φύγουν. Φίλε, ξέχασα και τον Αντρέ Λουίζ μέσα σε αυτούς τους. Δηλαδή είναι τέσσερις παίκτες ερωτηματικά αυτή τη στιγμή. Πέντε μαζί με τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Ορτέγκα. Είναι πέντε παίκτες με ερωτηματικά. Γι' αυτό
0: λογικό.
2: Και τον βλέπεις το Μεντιλίμπαρ να είναι σφιχτός. Καταλαβαίνεις.
0: Είναι να μην είναι σφιχτός τώρα με το ρόστερ που έχει δημιουργηθεί και με την ποσότητα των παιχτών.
2: Είναι ξεκάθαρος. Δεν θέλει πάνω από 26-24 συν 3 τερματοφύλακες. Αυτό είναι. Εκεί. Λοιπόν, αυτά. Προσωρινά. Καλή συνέχεια και οτιδήποτε προκύψει είμαστε εδώ. Stand-by.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα σταθούμε σε κάτι εξωαγωνιστικό, γιατί εντάξει, δυστυχώς τα πράγματα στο κρύο πηγαίνουν άθλια, πηγαίνουν χάλια. Αυτό που βλέπω τουλάχιστον από τις εικόνες που δείχνει η ΕΡΤ δεν είναι καθόλου καλές. Και στον Άγιο Νεκτάριο τα πράγματα είναι ζόρικα. Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει: Γιώργο μας συγγνώμη, δεν σου είπα καλησπέρα και καλή εκπομπή. Απλά με αυτά που ακούμε και βλέπουμε δεν είμαστε καλά. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Κώστα, καμία συγγνώμη. Κανείς μας δεν μπορεί να είναι 100% συγκεντρωμένος όταν βλέπει αυτά τα πράγματα.

Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω, και στην Ψάθα η κατάσταση δεν είναι καλή και βλέπω ότι γίνονται αναφορές για κενώσεις προς Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Αναφέρουμε τα νέα από τις πυρκαγιές, παιδιά, γιατί εντάξει, πρέπει να γίνονται αυτές οι αναφορές.

Στο μεταξύ θα πάμε λίγο στην κοπηλασία, γιατί είχαμε ένα ευχάριστο νέο. Άλλο ένα μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε το χάλκινο μετάλλιο, πήρε την τρίτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, συγγνώμη, το ασημένιο μετάλλιο.

Ζητώ συγγνώμη ξανά, το χάλκινο. Μπερδευτήκαμε ολόκληροι. Πρώτη τερμάτισε η ανεξάρτητη Μαρία Ζόβνερ με 7:30. 7:30 και 47. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Η ώρα είναι 3.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σεντρουίντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σταρακόσα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιος, Ρότα, Κάιρινεν, Μάριν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργκα απαρτίζουν την 11η της Ένωσης. Οι κυτρινόμαυροι έχουν συμφωνήσει με την Γκιόρ για τη μεταγραφή του Ούγγρου χαφ Μίλαν Βιτάλης στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το deal της, της πρωταθλήτρες Ελλάδος με τους πρωταθλητές Ουγγαρίας. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση του ΕΣΕ και του Σιπιόνι βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν όψη Ναϊμέγγεν. Όλο και πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί μου, άρεσαν τα όσα άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού Kings Καγκουά στις πρώτες του δηλώσεις. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γάλλο δεξιόμπακ Βιλιάμ Μίκελ Μπενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτή του Γάλλου χαφ, Τομ Λούσε. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ τον Δημήτρη Λίρατζή ως ελεύθερο με, την ομάδα, με τον δικέφαλο του Βορρά να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Ο Άρης έχει προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για εξτάσεις και υπογραφές. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ και αριστερού μπακ για τους κίτρινους. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του Έλληνα Γκάρντ. Ο διεθνής φόρτης της Μπαρτσελόνα, Φεραν Τόρες, ενημέρωσε τους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Παρίς Σεν Ζερμέν. Σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή Βραζιλιάνο φόρ Ζωάο Πέδρο έως το 2033 ήρθε η Τσέλσι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η ώρα είναι τώρα 3 και 5 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Και ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μπήκε ο Αύγουστος, κύριοι και κυρίες, μπήκε ο Αύγουστος. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και γιατί το λέω? Διότι αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα αρχίζουν και πάμε, θα τα πούμε όλα εκτενώς. Πολύ σύντομα κιόλας.

0: Και όπως είπα, ξεκινάνε τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ούτως ή άλλως, είμαστε λίγο στην αρχή του Αυγούστου και αναμένουμε. Αναμένουμε να δούμε το υπέροχο θέμα που θα μας προσφέρουν. Και κοντά μου φυσικά έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο για να τα πούμε όλα για τα διεθνή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Ντερβετέκ Sports. Κοίτα, καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Εννοείται, γιατί πέρα από τα πρωταθλήματα που ξεκινάνε έχουμε και προκριματικά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν. Στη μάχη πέφτει Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί την Τετάρτη στο Γεώργιος Καρεσκάκης στην Αϊμέγγεν. Τη φετινή αποκάλυψη του Ολλανδικού πρωταθλήματος που για πρώτη φορά στην ιστορία θα εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν στα προκριματικά. Έτσι. Είναι μια ομάδα που το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στηρίζεται στην ταχύτητα, στους συνδυασμούς, στην οργάνωση. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός με πολλά νέα αστέρια στη σύνδεσή του. Βέβαια, στο παιχνίδι της Τετάρτης νομίζω ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ περισσότερο θα στηριχθεί στους παίκτες που γνωρίζει από πέρσι. Τώρα, αν βάλει και κάποιες προσθήκες, θα το δούμε αυτό. Θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός να εξασφαλίσει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι την πρόκριση για τα play-off. Θα δούμε, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως θα το κάνουμε, γιατί οι Ολλανδοί έστω και λίγο είναι πιο, ας πούμε, πιο προχωρημένοι, πιο καλά προετοιμασμένοι, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Αλλά αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, τον βρίσκεις φαβορή, τον βρίσκεις φαβορή?
1: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορή για μένα. Φαβορή Ολυμπιακός, μεγαλύτερη εμπειρία, πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές, πιο ισχυρή διοίκηση από αυτή της Νάιμέγγεν, όλα αυτά παίζουν το ρόλο. Αλλά βεβαίως τα πάντα, όπως ξέρουμε, αρχίζουν και τελειώνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ που είναι θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, την παλιά μεγάλη δόξα του Ολλανδικού, του Βελγικού, συγγνώμη, ποδοσφαίρου, που έχει περάσει μια μεγάλη κάψη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρά τα αυτά, έχει καταφέρει και τώρα με τη διοίκηση, τη νέα διοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει αρκετά σημαντικά θέματα, έχει ενισχύσει την ομάδα της όσο περισσότερο μπορεί. Αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι μεταγραφές τελειώνουν 1η Σεπτεμβρίου. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει νέο προπονητή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στον Ιταλό τον Λύση. Βεβαίως έχει σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, που τον θαυμάσαμε για μια ακόμη φορά στα δύο παιχνίδια αντίον της Δυνάμου Κιέβου. Είναι σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση. Εντάξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ξανασκεφτεί το θέμα της Εθνικής Ελλάδος, η οποία το Σεπτέμβριο έχει να αντιμετωπίσει με το καλημέρα δύο ισχυρούς αντιπάλους, πρώτα τη Σερβία στο Βελιγράδι και μετά στο Άουγκμπουργκ την αντίστοιχη της Γερμανίας, η οποία θα έχει βεβαίως τον πάγκο της, την τεχνική της ηγεσία, τον Γιούργεν Κλοπ, και θα προσπαθήσει να δώσει μια νέα έμφαση στην άλλοτε παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Γιούργεν Κλοπ, που άφησε την ηγεσία που είχε στη Red Bull και ανέλαβε την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Επίσης έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός θα βρει στον δρόμο του αυτή τη φορά την Άρχους, μια Άρχους που έκανε την έκπληξη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην προηγούμενη φάση. Είναι μια ομάδα της Δανίας, όπως ξέρουμε, από τις καλύτερες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως έχει ενισχυθεί αρκετά την περίοδο των μεταγραφών και ευελπιστούμε οι τρεις ελληνικές ομάδες να πάνε στην επόμενη φάση και να συναντήσουν εκεί τον Όφη, τον Κυπελούχο και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με στόχο όλοι να είναι παρόντες στα τέλη Αυγούστου στο Μοντε Κάρλο στις μεγάλες κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τώρα, από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι ξεκινάνε σιγά σιγά, έτσι φτάνει η ώρα και των πρωταθλημάτων.
0: Να ξεκινήσουμε με ποιο, με την Premier League.
1: Με την Premier League, ναι, όπου χθες ο Χρήστος ο Τζόλης με το καλημέρα ήταν εντυπωσιακός σε αυτή τη νίκη, φιλικό μεν παιχνίδι, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Κανονιέριδων, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ, τον οποίο τον αποθέωσε μετά ο βάσκος προπονητής της Άρσαλ, ο Αρτέτα, λέγοντας ότι με αυτό το ποδοσφαιριστή που θα είναι κάτι το διαφορετικό που παρουσιάζει, και όπως λένε και οι τίτλοι, δεν χρειάζεται τώρα ο Βινίσιους.
0: Αυτό θα σε πήγαινα. Ναι, θα σε πήγαινα, εντάξει, σε αυτό, γιατί και ο κόσμος έχει αρχίσει και το λέει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι τι, αλλά, τι καλώς, να τον κάνουμε, σε στείλω, ναι, ότι τι να τον κάνουμε τον Βινίσιους, έχουμε τζόλι.
1: Ο κόσμος πολλές φορές, εντάξει, βιάζεται. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει, να πατάμε στη γη δηλαδή, και εντάξει, μακάρι το παιδί να έχει την ανωδική πορεία, τη βελτίωση αυτή στους κανονιέριδες, να κλέψει την παράσταση, να βελτιωθεί το ίδιο, να προσφέρει όλα αυτά που μπορεί και ξέρει, και δίπλα στους άλλους ποδοσφαιριστές των κανονιέριδων να ανέβει ακόμα περισσότερο, και όλοι αύριο να μιλάμε για τον Χρήστο τον Τζόλι σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μακάρι, πραγματικά είναι, δείχνει απίστευτη ποιότητα ο Τζόλης,
1: ναι,
0: και
1: εντάξει,
0: είναι συνεχώς σε ανωδική πορεία.
1: Ναι, έτσι, ναι, αλλά καλά τα φιλικά, αλλά βέβαια τα επίσημα αυτά που θα κρίνουν την πορεία του καθενός. Τώρα,
0: ακριβώς,
1: να πούμε ότι χθες παρουσιάστηκε και επισήμως πήγε με Learjet στη Ρώμη με τον ατζέντη του, τον Μπασκάλι, τον Τουντούρι, ο Κωνσταντίνος ο Τζολάκης, ο 22χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ της Βόλφσμπουργκ, ο οποίος με 15 εκατομμύρια ευρώ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Ρώμα. Το ίδιο θα αμείβεται στο πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και στη συνέχεια σήμερα πετάει για το Cardiff της Ουαλίας προκειμένου να ενσωματωθεί στην ιταλική ομάδα που έχει προπονητή τον Τζιανπιέρο Γκασπερίνι, και εκεί να δώσει τη μάχη του για να κερδίσει στη βασική ενδεκάδα τον Τζαλορόσι, που δεν πρέπει να ξεχνάμε θα εμφανιστούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και πολύ περισσότερο θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στην Serie A. Πέραν τώρα της Arsenal που είναι η κάτοχος του τίτλου και θα δώσει τη μάχη της να διεκδικήσει ξανά και το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League, στο οποίο δεν πρέπει να συγγνώμη είναι φιναλίστ. Ιτήθηκε φέτος διαδικασία των πέναλτι στη Βουδαπέστη από την Paris Saint-Germain, την κάτοχο του τροπέου. Η Arsenal είναι ξανά το νούμερο ένα φαβορί σε αυτή την Premier League που ξεκινάει. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν η Λίβερπουλ που έχει νέο προπονητή τον Ιραόλα. Έτσι, μια Λίβερπουλ που θέλει να παρουσιάσει κάτι το διαφορετικό φέτος με τον Βάσκο προπονητή. Περιμένουμε να δείξει και μεγαλύτερη ένταση ο Γερμανός ο Βίρτς. Η άμυνα της πρέπει να είναι και πιο δυνατή. Θα δούμε. Μετά έχουμε τη Manchester City που έχει και αυτή νέο προπονητή, έτσι. Μετά από 10 χρόνια δεν θα είναι στο τιμόνι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, θα είναι ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, ένα διάστημα βοηθός του Καταλανού προπονητή, ο οποίος έχει προβάλει βέτο να μην πουληθεί φέτος ο Ρόντρι, ο αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ισπανίας. Τον θέλει βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναμένεται να κάνει και επίσημη πρόταση στους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, η City έχει τον κορμό από τον περσινό, θα κάνει και άλλες μεταγραφές πιστεύετε. Περιμένουν όλοι από το Σεργί το Γάλλο, που δεν φάνηκε ιδιαίτερος στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντοκού είχε πάει σχετικά καλά με την εθνική ομάδα του Βελγίου. Εντάξει, θα δούμε από εκεί και πέρα, γιατί και ο Ρέιντερς Ολλανδός μάλλον θα παραχωρηθεί. Δεν κατάφερε να προσφέρει αυτά που όλοι περίμεναν στην Manchester City, θα δούμε από εκεί και πέρα. Μετά έχουμε την Chelsea που έχει και αυτή νέο προπονητή, τον Τσάμπι Αλόνσο τον Βάσκο. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές σημαντικές και η Chelsea, αλλά έχει περισσότερο να προωθήσει τα νέα ταλέντα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Τώρα με τον Τσάμπι Αλόνσο πρέπει να προσφέρουν και αυτοί ό,τι μπορεί ο καθένας και τι φιλοδοξίες έχει. Αναμένεται να προχωρήσει και σε επέκταση του συμβολέου του Βραζιλιάνου Φορ, του Ζωάου Πέδρο. Θέλω να πιστεύω ότι η Τσέλη στη φετινή αγωνιστική περίοδο θα διεκδικήσει έξοδο στο Champions League, έτσι, που φέτος δεν θα είναι σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Είχε περίεργη σεζόν πέρσι, αλήθεια είναι.
1: Ναι, βέβαια, ενώ είχε κατακτήσει νωρίτερα και το Conference League, όπου στον τελικό είχε συντρίψει την Ισπανική την Μπέτις. Τώρα με τον Τζάμπι Αλόνσο στοχεύει σε μια καλύτερη σεζόν και βεβαίως να διεκδικήσει όσο περισσότερο μπορεί την κατάκτηση της Premier League. Η Νιουκάστλ τώρα, η οποία έχασε, θα χάσει και τον Μπρούνο Γκιμαρές, όπως λένε τα πράγματα, θα τον αγοράσει η Άρσεναλ. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, θα συνεχίσει ακόμα, γιατί έχασε και τον Ντονάλι, τον οποίο τον αγόρασε η Τότεναμ, που και αυτή με τον Ντετσέρμπι, τον Ιταλό προπονητή, έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την προσφυγή αγωνιστική περίοδο. Θα έχουμε και ένα ακόμα Ελληνόπουλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Κωνσταντίνο Τζολάγκε, στην προβιβαστήσα τη Χάλη, η οποία κέρδισε την άνοδο της στη μεγάλη κατηγορία. Βεβαίως από την άλλη πλευρά έπεσε η West Ham με τον Τίνο το Μαυροπάνο, όπου έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές από τα σφαιριά. Να δούμε αν θα ακολουθήσει και ο Μαυροπάνος.
0: Αυτό θα σε ρώταγα, θα μείνει ο Μαυροπάνος τελικά στη West Ham?
1: Προς το παρόν κανένας δεν μπορεί να πει τι θα κάνει. Υπάρχουν κάποιες, κάποιες διερευνητικές κινήσεις και από τη Στουτγκάρδη και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Επισήμως δεν μπορεί να πει κανένας ότι έχουν προχωρήσει οι επαφές. Τώρα, άλλη ομάδα την Premier League δεν βλέπω. Η Μπρέτφορντ τα έχει πάει πολύ καλά. Τα έχει προπονητή το Γερμανό τώρα, τον Ρόζε. Να δούμε τι θα κάνει στην προσεχή αγωνιστική περίοδο. Πάμε στην Ιταλία. Ξανά το πρώτο φαβορί παρουσιάζεται η Ίντερ. Η Ίντερ, η οποία δείχνει να ενισχύει το εμψυχοδυναμικό της. Έτσι νομίζω ότι θα πάρει το Ρομέρο, τον διεθνή Αργεντινό στόπερ της Τότεναμ. Τον θέλει και ο Κίβου, ο Ρουμάνος προπονητής της. Ο Λαουτάρο Μαρτίνος, ο αρχηγός, φυσικά θα συνεχίσει και θα παραμείνει στους Νεραζούρι. Η Γιουβέντους τώρα, που παραμένει ο Σπαλέτη, έχει κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά η Μπέγκοβιτς ένα χαφ πολύ καλό, ταλαντούχο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πήρε τον Κόλο Μουανί με μεταγραφή αυτή τη φορά από την Παρίς Σεζερμέν. Θέλουμε να δούμε τι θα κάνει βεβαίως με τον Βλάχοβιτς, που αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, θα λέγαμε, ο Σέρβος Διεθνής Φορ. Ο ίδιος και ο ατζέντης του προφανώς πίστευαν ότι θα κινηθεί η Μπαρσελόνα για να τον πάρει. Η Μπαρσελόνα έχει πρωταρχικό στόχο τον Χούλιο Άλβαρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα είναι καλύτερη, πιστεύω, η Γιουβέντους στη φετινή αγωνιστική περίοδο, που δεν θα εμφανίσει το Champions League, έτσι, τελευταία αγωνιστική, εκεί που όλοι πίστευαν ότι θα καταφέρει να κερδίσει την αντίπαλό της, δεν τα κατάφερε, είναι εκτός Champions League.
0: Γενικά η Γιουβέντους τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε καλό,
1: δεν
0: σε καλή
1: είναι
0: κατάσταση.
1: Καλό φεγγάρι, ναι, έτσι όντως είναι.
0: Και δεν μιλάμε για ένα φεγγάρι, έτσι μιλάμε για 2-3-4 ναι, χρονιές, ναι, μαζεμένες.
1: Κοίτα, από την ώρα που αποχώρησε ο Αντρέα Ανιέλη και πήγε στο Παγκόσμιο Οργανισμό στην Ολλανδία, οι κινήσεις που έχει κάνει το μεγάλο αφεντικό Τζον Ελκάν δεν είναι αντάξεις του Αντρέα Ανιέλη, παρότι βεβαίως ο Ελκάν είναι αυτός που χρηματοδοτεί ουσιαστικά τον Μπιανκονέρι, αλλά οι κινήσεις που έχει κάνει είτε με τον ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή με τον άλλον δεν έχουν αποδώσει στην ομάδα αυτά που όλοι περιμένουν, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε η Γιουβέντους είναι η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους στην Ιταλία, όχι μέσα στο Τωρίνο. Μέσα στο Τωρίνο οι περισσότεροι οπαδοί είναι της άλλης ομάδας, στο Τωρίνο. Τώρα, η Νάπολη, που είχε παρουσιαστεί αρκετά δυνατή τα τελευταία χρόνια, είχε πάρει και πρωτάθλημα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με προπονητή τον Αντώνιο Κόντε. Τελικά ο Κόντε είχε διάμεσον ιδιοκτήτη και πρόεδρο τον Παρτενοπέη, τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντι. Σηκώθηκε μόνος του και αποχώρησε. Τώρα εντάχθηκε στο προπονητικό team, για την ακρίβεια στο διοικητικό team, να το πούμε πιο σωστά, της Εθνικής Ιταλίας. Θα είναι επικεφαλής του προπονητικού team. Ένας νέος ρόλος που εμφανίζει για φέτος πρώτη φορά η Εθνική Ομάδας Παντρατζούρα. Ο προπονητής θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, τεχνικός διευθυντής ο Κλάουντιο Ρανιέρι. Επίσης θα υπάρχει δίπλα στο προπονητικό τίμα αθλητικός διευθυντής ο Γκαμπρίελε Οριάλι, που μέχρι πρώτος θα είναι στην Ίντερ, δεν ξέρω αν συνδυάζει και τα δύο, και ο Αντώνιο Κόντε. Και βέβαια νέος πρόεδρος στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, ο Τζιοβάνι Μαλαγκόν, που κέρδισε πρόσφατα στις εκλογές που έγιναν. Επίσης πρέπει να δούμε πόσο καλά θα τα πάει η Αταλάντα ή όχι, που τελευταία παρουσιάζει κάποια σκαμπανεβάσματα. Η Ρώμα να μετράνε και πάλι πολύ δυνατή, η ομάδα του Γκασπερίνη, του πολύπειρου αυτού Ιταλού προπονητή. Έχει και η ιδιοκτησία της ανήκει στον Αμερικανό τον Φρέντ, γίνανε ζάπλητο πρόεδρο. Η Φιωρεντίνα που κινδύνευσε και σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον υποβαθμό στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι, θα είναι και πάλι ένα ερωτηματικό τι θα κάνει.
0: Στην Ιταλία είχαμε και την προσθήκη του Κουλιεράκη, έτσι. Ο οποίος πάει, ο οποίος τώρα πάει να βρει τους συμπαίκτες του.
1: Ναι, πάει στο Κάρντιφ. Ακριβώς. Να συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες. Και νέο προπονητή και τον Κασπερίνη, έτσι. Τώρα η Μίλαν είναι ένα ερωτηματικό πάλι. Η αλλαγή διοικήσεων τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρηση, τότε θυμόμαστε όλοι, του Σίλβιο Μπερσκόνη, του αείμνηστου και πρωθυπουργού, ένα φεγγάρι της Ιταλίας. Έχει φέρει τους άλλους πρωταθλητές Ευρώπης σε εξαιρετικά δεινή θέση. Φέτος θα έχουν προπονεί τον Πορτογάλο Αμορίμ. Είχαν κάνει για ποιες κινήσεις να πάρουν τον Αυστριακό, τον Γκλάσνερ από τη Κρίσταλ Πάλας. Τελικά, μετά από προσωπική επέμβαση του Βαγγέλη του Μαρινάκη, ο Γκλάσνερ πήγε στην Νότιχα Φόρεστ, όπου διαδέχεται τον Πορτογάλο τον Βίτορ Περέιρα.

0: δεν μπορεί να πει κανένας ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο. Θα δούμε τι άλλες κινήσεις θα κάνει. Θα δούμε. Πάμε και στην Ισπανία, εντάξει. Τα μεγάλα φαβορί θα είναι πάλι η κάτοχος του τροπέου, η Μπαρσελόνα, που τώρα φιλοδοξεί να πάρει πάνω απ' όλα τον Άλβαρες. Αν δεν καταφέρει να πάρει τον Άλβαρες, νομίζω θα στραφεί προς τον Γιαρδάμπαλ τη Σοσιεδάδ.
1: Που έρχεται και από ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο κύπελο που έκανε.
0: Έτσι. Τώρα βεβαίως στην παράσταση, όχι μόνο στην πριμέρα division, αλλά γενικά στην Ευρώπη, στο μεταγραφικό τομέα μέχρι τώρα τον έχει κλέψει η Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, έχει πάρει τον Ντούμφρις με 20 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ, εξαγόρασε τη ρήτρα του. Τον Κονάτε που ήταν ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Τον Μπερνάρντο Σίλβα που την ώρα που πήγε να μπει στο αεροπλάνο και τη Βαρκελόνη, τελικά το αεροπλάνο κατευθύνθηκε στη Μαδρίτη. Τον Πορτογάλο μέσω επιθετικό της Manchester City.
1: Τον Κουκουρέγια.
0: Μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα. Τον Κουκουρέγια με 55 εκατομμύρια ευρώ από την Τζέλσι. Θεωρητικά, αν δεν είναι ο πρώτος, το νούμερο ένα, το νούμερο ένα στη θέση του αριστερό μπακ, σίγουρα είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους του κόσμου Κουκουρέγια.
1: Το Διομαντέ πήρε.
0: Το Διομαντέ από τη Λειψία. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και επισήμως έτσι. Γιατί
1: πόσο είναι το deal, 100 δεν είναι, 100 εκατομμύρια.
0: Με 120 μπορεί να φτάσουν τελικά. Γιατί δεν πήγε στην προετοιμασία της Λειψίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μάνο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942-554-198.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό

0: τιν του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον Μάνο Σταραμόπουλο για να συνεχίσουμε. Πριν όμως συνεχίσουμε, να αναφέρουμε απλά πως σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντ Ρουίντεν. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με 2 γκολ από τον Σταύρο Πήλιο στο 7ο και στο 19ο λεπτό. Μάνο, συνεχίζουμε.
4: Ναι. Πάμε στη Μπουντεσλίγκα, εκεί που η Μπάγκερν, κάτοχος του τίτλου, παρουσιάζεται πάλι η διαφιλονίκη το φαβορί. Έτσι, τώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επεκτείνει το συμβόλαιο του Χάρι Κέιν, που ήταν από τους ελάχιστους Άγγλους που διακρίθηκαν σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Το θέμα είναι ότι η Μπάγκερν έχει κάποια θέματα, θέλει να επεκτείνει ξανά και το συμβόλαιο του Ολίσε, γιατί κάποια στιγμή υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να κάνει εντυπωσιακή προσφορά η διοίκηση της Real Madrid με τον πρόεδρο στο Φλωρεντίνο Πέρετ, που θα έφτανε και τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, από την πλευρά τους οι παράγοντες της βαβαρικής ομάδας είχαν διαρρεύσει ότι εμείς και με 500 εκατομμύρια δεν τον παραχωρούμε φέτος. Αλλά όταν γίνει, αν γίνει φέτος, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να γίνει επίσημη πρόταση από πλευράς Real Madrid. Περισσότερο ενδιαφέρει την βασίλισσα της Ευρώπης, ο Ρόντρι, ο αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας. Θα δούμε βέβαια, γιατί όλα στο ποδόσφαιρο αλλάζουν από στιγμή στη στιγμή. Η Μπάγκερ λοιπόν είναι το διαφιλονίκη το φαβορί και φέτος για να διατηρήσει τα πρωτεία στην Bundesliga και να διεκδικήσει και Champions League, που δεν το κατάφερε πέρσι. Η Borussia Dortmund, η οποία θα έχει και ένα Ελληνόπουλο βέβαια, όπως παλαιότερα με τον Σοκράτη τον Παπασταδόπουλο, τώρα θα έχει τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει και τη φανέλα με το νούμερο 10 που φόραγε ο μέχρι πρότινος αρχηγός της γερμανικής ομάδας, ο Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος μετακινείται, όπως είναι τα πράγματα, στον Άγιαξ. Δεν έχει ενανωθεί μάλλον η συνεργασία του με την Borussia Dortmund. Ο Καρέτσας λοιπόν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, δεν έχει παρουσιαστεί καλύτερα επισήμως στην νέα του ομάδα, ενώ έχει συμφωνήσει για 5 ετών συμβόλαιο. Περιμένουν να επιστρέψει η Borussia Dortmund από την περιοδία της στην Ασία, όπου τη συνοδεύει ο διευθύνων σύμβουλος, ο παλιός ποδοσφαιριστής, ο Lars Ricken. Έτσι λοιπόν, μόλις έρθει ο Ricken, αφού πρώτα τον αποχαιρετήσει η διοίκηση της Χενκ, τότε θα τον παρουσιάσει επισήμως η διοίκηση της Borussia Dortmund. Η Dortmund λογικά θα είναι το δεύτερο φαβορί πίσω από την Bayern Μονάχου. Κοντάρουν πολύ στο 18χρονο διεθνή Έλληνα μέσω επιθετικό. Αυτό είναι καλό βέβαια και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε, πρόκειται για ένα ταλαντούχο, έτσι δεν πράξει. Θα είμαι αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα. Θα τον έχει και η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Nations League εναντίον της Σερβίας και της Γερμανίας. Μεγάλη προσθήκη αυτή για την ομάδα του Ιωβάνι Γιωβάνοβιτς, που φιλοδοξεί τώρα στο μεγάλο τραπέζι στην πρώτη κατηγορία του Nations League να παρουσιάσει κάτι το πιο καλύτερο, το πιο ενδιαφέρον, το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα οι άλλες ομάδες, η Wolfsburg δεν πρέπει να ξεχνάμε, που είχε πριν μερικά χρόνια αρκετές φιλοδοξίες, τελικά δεν τα κατάφερε πέρσι, κοβάστηκε. Γι' αυτό το λόγο έφυγε και ο Κωνσταντίνος ο Κουλιεράκης και άλλοι παίκτες. Ο Μάγκερ για παράδειγμα, που θα τον βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Επίσης η Άιντραχτ Φραγκφούρτης πούλησε στην Νιουκάστελ τον Μοζαέμπι, αυτόν τον θαυμάσιο 20χρονο ελβετό φόρ που θα τον βλέπουμε πλέον στην Premier League. Άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή από πλευράς Bundesliga δεν δείχνουν ικανές να κοντράρουν, είτε καλά την Bayern δεν νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να κοντάρουν και την Dortmund. Ίσως η Στουτγκάρδη, η Κολονία με τον Ελμάλα, ένα ακόμη σπουδαίο αστέρι του γερμανικού ποδοσφαίρου, που τώρα αναμένεται ο Κλοπ με τις αλλαγές που θα πραγματοποιήσει στην ελληνική ομάδα της Γερμανίας να τον συμπεριλάβει, να του δώσει την ευκαιρία να παίξει στην Ανδρών.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε, αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε να προστέσουμε κάτι άλλο
4: ναι, δεν
3: στην δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα πιάσαμε όλα τα πρωταθλήματα.
4: Πρέπει να πούμε για το θέμα της FIFA με την UEFA, έτσι.
3: Όπου, εννοείται, έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί.
4: Έκανε όπιστρο ροταχός ο Γιάννη Φαντίνο, έτσι, βεβαίω αποσύρει αυτή την πρόταση που είχε καταθέσει και περίμενε την απάντηση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Τώρα προσπαθεί, γιατί δέχεται μεγάλες πιέσεις και από τον διεθνή τύπο και από την UEFA, ότι δεν θα πρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του Μαρόκο.
3: Καταρχάς, κάτι είπε η UEFA ότι τον πιέζει να παραιτηθεί, κάτι τέτοιο.
4: Ναι, τον πιέζει να παραιτηθεί, ακριβώς.
3: Ότι τουλάχιστον έτσι διάβασε ένα ελληνικό μέσο, ή θα παραιτηθείς ή θα σε παραιτήσουμε.
4: Εντάξει, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να παραιτήσει κάποιον. Άμα θέλει να φύγει ο άλλος, πρέπει να,
3: ναι,
4: να υπάρξει κάποιο θέμα. Πρέπει, η UEFA θέλει από την πλευρά της, πιέζει με τον τρόπο της τον Καταριανό, Νάσερ Αλ Κελαϊφή, τον πρόεδρο της Παρίς Σεν Ζερμέν και πρόεδρο της μέχρι πρώτη ΟΣΥΚΑ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων να θέσει υποψηφιότητα. Αυτός προς το παρόν δεν κάνει κίνηση, γιατί δεν πρέπει να συγχνάμε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ. Βγήκε και συνεχάρη με τον τρόπο της τον Γιάννη Φαντίνο που απέσυρε αυτή την πρότασή του. Άρα δείχνει ότι τον στηρίζει. Οπότε ο Καταριανός ο Κελαϊφή είναι δύσκολο να βάλει υποψηφιότητα απέναντι στον Φαντίνο για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχει μια άλλη θεωρητική υποψηφιότητα που μπορεί να βάλει ο Μοντελιάνη, ο πρόεδρος της ΚΟΝΚΑΚΑΦ, που είναι η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, θα δούμε. Και αν εμφανιστεί και κάποιο άλλο πρόσωπο για να μπορέσει να θέσει κάποιες υποψηφιότητα για τη FIFA, πρέπει να τον στηρίζουν τουλάχιστον 5 ομοσπονδίες διαφόρων χωρών. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει εμφανιστεί. Θα δούμε βέβαια, γιατί το θέμα αυτό πιστεύω θα έχει και συνέχεια.
3: Δεν θα τελειώσει τόσο γρήγορα αυτό, γιατί δεν μιλάμε τώρα για έναν καφέ που θα πάνε να πιούν δύο άτομα. Μιλάμε για...
4: Ο Γιάννη Φαντίνο καταβάλει προσπάθειες για να παραμείνει στη θέση του, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο η ΚΑΦ, που είναι η Αφρικανική Στομοσπονδία, είχε βγει με τον πρόεδρο της Μοτσέπε και είχε πει ότι εμείς στηρίζουμε τον Γιάννη Φαντίνο, καθότι δεν βλέπουμε και κάποιον άλλον να θέτει υποψηφιότητα. Αλλά από πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τώρα έχει περάσει ένας μήνας, οπότε όλα αλλάζουν μετά από αυτή την εξέλιξη και το θέμα της κόκκινης κάρδας του Μπαλογκούν, που φέρεται να έχει βάλει το χεράκι της και κάποιος από τη FIFA, έτσι, μετά την προτροπή που είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, πάντως αναμένονται εξελίξεις στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, γιατί μετά τον Απρίλιο έχουμε στο Καζακστάν και τις προεδρικές εκλογές για την προεδρία της UEFA, εκεί που όλα δείχνουν ότι πιθανότατα ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν θα είναι ξανά μοναδικός υποψήφιος, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Πάντως η εξελίξη στο θέμα των εκλογών της FIFA τρέχουν τάχιστα και θα δούμε τι θα γίνει. Γιώργο.
3: Ωραία. Μάλλον δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλα.
4: Καλά. Μια χαρά. Μάλιστα.
3: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
4: Καλή
3: συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα αναλύσαμε όλα για τα διεθνή. Είπαμε για προκριματικά, για πρωταθλήματα, για FIFA, UEFA. Εντάξει, εκεί θα γίνει σύριαλ, όπως έχει πει και ο Μάνος. Όπως είπα νωρίτερα, δεν είναι ένας καφές που θα πάνε να πιούν δύο άτομα. Μιλάμε για τον πρόεδρο της FIFA τώρα. Στα εξωαγωνιστικά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, και προς τα Βίλια κινείται η φωτιά, γίνεται πραγματικά ένας χαμός, ειδικά στο Κρύο Πηγάδι. Η εικόνα που βλέπω είναι σοκαριστική. Ο φίλος μας ο Αποστόλης εδώ στέλνει: έμαθα ότι Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Ορτέγκα θέλουν να φύγουν. Με το Μεντιλίμπαρ μόνο ο Γκαρσία θα θέλει να μείνει και τα δοκάρια σε λίγο θα φύγουν. Θα θέλουν. Αποστόλης Αίγιο. Κοίτα φίλε Αποστόλη, έχουμε πει ότι ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ είναι και λίγο απογοητευμένος με Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Έτσι.
5: Τώρα, όσον αφορά τον, σε ό,τι αφορά στον, στον Ορτέγκα, Ορτέγκα πιθανό να έχουμε μετακίνηση προς τη River Plate. Θα δούμε. Και το αναφέρω αυτό γιατί είναι σε προχωρημένες συζητήσεις. Έτσι.

0: Λοιπόν, και καρφωτά, καπάκι, πάμε γρήγορα στον Σάκη Μπουσδούνη που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τζόρζη. Χαιρετώ τους φίλους ακροατές του Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, φίλε.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Εντάξει. Ας τα λέμε καλά, φίλε. Τι να είμαι με αυτά που βλέπω από χθες, έχει μαυρίσει η ψυχή μου τώρα. Τι να λέμε για αθλητικά, για πρώτη του Κάγκουα, για παίκτες, για. Τι να πεις με αυτά που βλέπω.
0: Άδικο να σου δώσω. Άδικο να σου δώσω με αυτήν την εικόνα.
1: Χωρίς πλάκα. Δηλαδή από χθες με έχει πιάσει ψυχή, με έχω αρρωστήσει, ρε φίλε. Τι να πω, και δεν λέω όπως φαντάζομαι όλοι. Καίγονται σπίτια, καίγεται το δάσος, δέντρα, περιουσίες, ζώα. Τι να πεις, τέτοια καταστροφή κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Δεν, τι να σου πω.
0: Δεν αλλάζουμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε καλά-καλά.
1: Πρόσεξε, ακριβώς. Μην νομίζει κανένας ότι κάνω πολιτική κουβέντα για αυτά, μακριά από μένα αυτά. Αλλά ρε φίλε, σαν κράτος δεν πρέπει να έχουμε πρόληψη, ρε παιδί μου, όσο μπορούμε, εντάξει, με το στρατηγό άνεμο που λέγε μια ψυχή κάποτε, δεν μπορείς να τα βάλεις, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να έχουμε πρόληψη, να είμαστε οργανωμένοι. Πού ήταν εκεί πίσω στα Βίλια, κάτω Πόρτο Γερμενό, εγκλωβίστηκε κόσμος, δηλαδή, μια απόλυτη τρέλα. Είσαι σήμερα με την οικογένειά σου σπίτι, γίνεται ένα μπαμ και την επόμενη μέρα τέτοια ώρα δεν έχεις καν σπίτι. Δεν είναι τρέλα.
0: Είναι να μην μην τρελαίνεσαι. Και ξέρεις τι, δεν είναι πολιτική κουβέντα το να στεκόμαστε δίπλα σε οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους. Δηλαδή είναι αδιανόητο ότι για δεν θυμάμαι καν πόσο σερή χρονιές γίνεται το ίδιο πράγμα. Έτσι, καίγονται δάση, ζώα, σπίτια,
1: χρόνια, το κακό,
0: πεθαίνουν κάτω άνθρωποι, όσοι ζουν εισπνέουν αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τώρα εικόνα
1: εδώ
0: αυτή.
1: Εδώ στην Αθήνα ερχόταν, δεν ξέρω αργά το βράδυ, αν το πήρες χαμπάρι, ερχόταν ας πούμε καπνός, πόσο μακριά ήταν η φωτιά. Φαντάσου ο κόσμος εκεί γύρω, δηλαδή χάνεται κόσμος. Πραγματικά τι να πω, τι να πεις με αυτό το πράγμα. Κόπη μια ζωή, να χάνεται το σπίτι σου. Τι να. Εντάξει, συγγνώμη τώρα που το ξεκίνησε αυτό, ρε φίλε, αλλά πραγματικά τώρα με τι όρεξη να μιλήσει αθλητικά όταν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω.
0: Εντάξει, δεν σου έρχεται η όρεξη.
1: Χρόνο, συγγνώμη, Γιώργο, μου χρόνο με τον χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο. Εγώ δεν έχω δει και δεν μιλάω, ξαναλέω. Δεν το λέω πολιτικά, δεν λέω για Νέα Δημοκρατία, για Πασό, κομματικά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει ο Έλληνα, με ενδιαφέρει η χώρα μου, με ενδιαφέρει ο κόσμο, ο απλό, ο φτωχό που έχει φτιάξει το σπίτι του με υδρότα μια ζωή. Να χάνεται έτσι κρίμα, το δάσος να καίγεται. Εντάξει, οκ, okay, ξέρω, καμιά φορά με τη φύση, με τον αέρα δεν μπορεί να τα βάλεις. Το καταλαβαίνουμε, θα έχουμε και τέτοιες πυρκαγιές. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι οργανωμένος σαν κράτος, να έχεις τις αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή, όταν βλέπω άνθρωπο που πάει, βάζει φωτιά, κυκλοφόρησε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, δεν το ξέρω, αλλά γιατί υπάρχουν και τέτοια. Να υπάρχει τώρα άνθρωπος να πηγαίνει να βάζει φωτιά για να καεί δάσος. Καλά, τώρα εντάξει, ξέρω, θα πούνε μερικοί, το καταλαβαίνω ότι μερικές φορές και αυτά γίνονται για σκοπιμότητες, για τα βουνά. Ωραία, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα γιατί είναι πολύ μεγάλη. Ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά ρε φίλε, εσύ άνθρωπε, πώς μπορείς και πας και κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι έγκλημα τεράστιο. Αυτή δηλαδή για μένα, όποιος οι εμπριστές έπρεπε να πιάνονται, να μπαίνουν μέσα και να μην ξαναβγούνε ποτέ, να μην ξαναβγούνε τον
0: ίδιο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τεράστια η καταστροφή που γίνεται με αυτό. Τώρα, sorry για το ξέσπασμα, φίλε, αλλά.
0: Όχι, είναι απόλυτα. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Άνθρωποι είμαστε.
1: Πίστεψέ με ότι δεν είχα καμία όρεξη να βγω τώρα να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, τι, όταν γίνονται όλα αυτά γύρω μας. Τι να σου πω.
0: Τι να πεις. Δεν βγαίνουν και εύκολα τώρα πλέον τα λόγια. Πλέον.
1: Στον
0: εντάξει, έχουμε και μηνύματα. Εντάξει, είναι. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση και δυστυχώς τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνεται.
1: Δυστυχώς, φίλε. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, πάμε και στα δικά μας, να μην σου τρώω χρόνο. Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε, σήμερα θα βγει ο Παντελίδης, έγινε η προχθές το βράδυ η επέμβαση. Να το ευχηθούμε για μια φορά περαστικά. Χθες πήγε και ο Αλαφούζος έτσι για να στηρίξει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Από 4 έως 6 μήνες, γιατί τα είπαμε και χθες. Ο χρόνος αποκατάστασης. Ο Κάγκουα χθες δήλωσε ότι παρακολουθούσε τον Παναθηναϊκό από παιδί, όταν ήμουν παιδί μάλλον. Μου άρεσε το πλάνο που μου είπε ο Νίστουπ, αλλά και ο Κοτσόλης. Ήθελα πολύ να έρθω στην ομάδα και ήρθε. Είχαμε και από την Καλυθέα περαστικά για τον Παντελίδη. Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον Παύλο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μας επηρεάστηκαν βαθιά λέει η Athens Καλυθέα. Εντάξει, λογικό είναι, παιδιά. Ήταν μια τέτοια στιγμή, τα αναλύσαμε και χθες όλο αυτό.
0: Και με μία. Και μάλιστα σε μια φάση η οποία, εντάξει, όπως το αναφέραμε και χθες, ότι καλύτερα που δεν το είδαμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καλύτερα που δεν το είδαμε, σκέψω απλά ότι αυτοί το είδαν από κοντά. Δεν είναι λογικό να επηρεάσουν.
1: Αυτό που ήταν πολύ σοκαριστικό, οπότε δεν υπάρχει λόγος, ότι ας γίνει καλά το παιδί και ας φύγουμε από αυτό, τι να πω.
0: Στο μεταξύ έχω και μηνύματα από τη φίλη μας στην Αποστολία, που σου λέει πολλά μπράβο για αυτά που είπες.
1: Δεν το είπα να πάρω μπράβο, παιδιά. Αυτό από την ψυχή μου, πραγματικά, Αποστολή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά φαντάζομαι αυτό που λέω, ο περισσότερος κόσμος αγανακτεί. Και ούτε βγήκα εδώ για να πω ότι εκ μέρους. Εγώ τον εαυτό μου εκπροσωπώ κανέναν. Αλλά αυτό που νιώθω λέω. Εντάξει, με την ευκαιρία τυχαίνει που. Εντάξει, μας δίνει την ευκαιρία με το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να σπογιάσω Γιώργο και να πάμε κατευθείαν. Ξέρεις ότι θα πάνε 1600 άτομα στη Βουλγαρία. Με το καλό να πάνε τα παιδιά, δεν το συζητάω. Αλλά αυτά που γίνονται γύρω μας, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, είμαστε, ξέρεις τι, Ισάκη, είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και καλός κακός επηρεαζόμαστε όλοι. Από κάποια πράγματα, από οποιοδήποτε ερέθισμα.
1: Όταν βλέπεις τώρα. Είναι το δευτερεύον πράγμα, όπως και να το κάνουμε, ρε φίλε. Προέχουν η ζωή μας πάνω απ' όλα. Εντάξει, πρέπει να περνάμε καλά. Ο αθλητισμός μας το δίνει αυτό. Αρκεί να το βλέπουμε να είμαστε λίγο υγιείς δηλαδή και με ένα καλό μάτι, όχι πορωμένοι και όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, γιατί και στον αθλητισμό υπάρχουν πράγματα που πονάνε. Το βλέπεις, σκοτώνονται τώρα για τις φανέλες και για τα χρώματα. Είμαι εγώ Παναθηναϊκός, είσαι Ολυμπιακός και δεν είναι αθλητισμός αυτό.
0: Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι άστο. Μην το πιάσουμε πραγματικά. Δε θέλω καν να αναφερθώ σε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις τους λόγους.
1: Τι να πούμε, μεγάλη κουβέντα είναι και αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι το παρόντος. Τέλος πάντων, στα υπόλοιπα, τι να πούμε τώρα, ο Παναθηναϊκός...
0: Είδε κάποιες δηλώσεις από τον Γκάγκουα, κάπως έτσι, έχω χάσει και
1: το... αυτό είπα πριν, σε τίτλους το είπα, τώρα με καθίσω και διαβάσω όλες τις δηλώσεις του, αφού σου είπα ότι του άρεσε αυτό που σου είπα, ότι άρεσε το πλάνο που του... γιατί μίλησε και με τον Ίστρο και τον Κοτσόλη, ότι έβλεπε, παρακολουθούσε από μικρό στον Παναθηναϊκό, ήθελε πάρα πολύ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, λογικά πράγματα, γιατί κοίτα να δεις, αν δεν άρεσε αυτό το πλάνο που του παρουσιάσαν, δεν θα ερχότανε. Mm-hmm. Λογικό. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, ο άνθρωπος αφού παρακολουθούσε τον Παναθηναϊκό και ήξερε, για μένα μια καλή προσθήκη στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης που τα στοιχεία που έχει ο Κάγκουα δεν τα έχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Θεωρώ, όλα με στο χορτάρι κρίνονται, αλλά θεωρώ ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζω δηλαδή να δέσει με τους υπόλοιπους και όλο αυτό να φανεί μέσα στο γήπεδο. Ο Κάγκουα, φίλε, ο οποίος έκανε πρώτη προπόνηση σήμερα το πρωί με τον Παναθηναϊκό, αφού ξεκίνησε η προετοιμασία για το μάτς με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, για την επόμενη Τετάρτη είναι το μάτς αυτό. Προπονήθηκε κανονικά. Να θυμίσω ότι ο Κάγκουα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά μάτς, δηλαδή ούτε τώρα, ούτε στον επόμενο γύρο. Έτσι, μόνο...
0: Από τη League Face και μετά.
1: Από τη League Face και μετά, μπράβο. Στην ουσία θα τον δούμε με την ένταξη του πρωταθλήματος. Με το καλό Παναθηναϊκό να μπει στην link phase, βέβαια, τότε θα βοηθήσει ο παίκτης τον Παναθηναϊκό. Τώρα, ό,τι έγινε το προηγούμενο παιχνίδι, τα αφήνει πίσω. Προχωράει για το μάτι της Τετάρτης, όπως είπα. Είναι για τον τρίτο προκριματικό του Conference Link. Κλασικά τώρα, ξέρεις, για πόντες, ο Καλάμπρη ακόμα θέλει περίπου 10-15 μέρες τουλάχιστον. Καλά, ο Ίγκασον, τώρα είναι και ο Παντελίδης. Δηλαδή, είναι τρεις απώλειες μέσα στο καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό, σχεδόν μαζεμένες, έτσι. Πληγώθηκε η ομάδα με όλο αυτό. Δούλεψε πάρα πολύ στις ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας σήμερα ο Νίστρουπ. Γενικά πάλι έτσι με ένταση και πάντα να επεμβαίνει εκεί που έβλεπε ότι κάτι δεν γίνεται σωστό. Τι άλλο να πούμε για την προπόνηση, τα είπαμε. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο έτσι από τα της προπόνησης. Να πω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός τώρα μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη, αν και πριν φαινόταν ότι θα πάει να πάρει έναν εξτρέμ, θα κινηθεί ως προς αυτή την κατεύθυνση και ο Κοτσόλης.
0: Θεωρείς ότι επιταχύνονται πλέον οι διαδικασίες για κάτι τέτοιο? Από την άποψη ότι...
1: Με την έννοια, να θα σου πω, όχι με την έννοια του πολύ βιαστικού, γιατί δεν είναι μια θέση που δεν υπάρχει κανείς να παίξει, υπάρχει ένας, όπως είναι με τον Κυριακόπουλο, ήταν μάλλον πριν έρθει ο Κρίστιανσεν, έτσι. Θυμάστε ότι λέγαμε έναν αμπριστερό μπάκα εκεί μείνει. Τώρα εκεί, ας πούμε, μπορεί να παίξει ο Ζαρουρί. μπορεί να παίξει όταν μπορεί, άσο, να πει γίνονται βαφτίσια, οκ. Okay. Δηλαδή μπορεί να καλυφθεί τώρα αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως για αυτά τα παιχνίδια τώρα και να έρθει αύριο ένας εξτρέμ, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τώρα τις επόμενες Τετάρτες. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι κοιτάει να κάνει σίγουρες κινήσεις, όχι βιαστικές κινήσεις πάνω σε αυτό. Σίγουρα το οχτάρι δεν έχει τελειώσει το θέμα του Γένσεν, όσο δεν βρίσκει ομάδα είναι στο προσκήνιο ο Γένσεν, οπότε και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε παίκτη. Δεν ξέρω, γιατί κυκλοφορεί τώρα τελευταία και για κεντρικό αμυντικό, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι αν έρθει κι άλλος κεντρικός αμυντικός, θα χρησιμευτεί ο Κάτρης, ερώτηση κάνω, δεν ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω είναι σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για ένα οχτάρι, ένα καλό εκεί στη θέση 8, όπως είναι ο Γένσεν δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω, γιατί ο Κάγκουα δεν έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Γένσεν, είναι άλλο πράγμα, άλλο τύπου παίκτες, και φυσικά εξτρέμ οπωσδήποτε. Τις επόμενες ημέρες πιστεύω να έχουμε κάτι έτσι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός, πάμε στο μάτι της Τετάρτης, ο Παναθηναϊκός θα έχει, γιατί βλέπω ότι πρέπει να πας σε διαφημίσεις σε λίγο, θα έχει γύρω σε 1.600 φιλάθλους στη Βουλγαρία. Πάντα ακολουθούν και στηρίζουν οι φίλες του Παναθηναϊκού την ομάδα. Το μάτι είναι στις 9 το βράδυ, από το Skype, όπως ξέρετε, το παιχνίδι αυτό.
0: Νομίζω θα είναι και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος από το Skype, έτσι.
1: Ναι, ναι, μέχρι να, γιατί, να δούμε τι θα γίνει με την πλατφόρμα, γιατί αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά κάποια πράγματα. Από τις 21-24, πότε είναι δείχνει από την ημερομηνία του Σεπτέμβρη και μετά θα έχουμε περισσότερα, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Μέχρι τότε θα είναι σίγουρα το Sky. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί την Τρίτη το απόγευμα στο Γεωργίου Καλαφάτης στις 6. Στις 2.30 θα μιλήσει ο προπονητής ο Λίστρου με έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για το μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Θυμίζω το πρώτο μάτς είναι στο ΑΚ, όπως είπα, και την επόμενη Τρίτη είναι το μάτς στην Βουλγαρία.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Για τον Ουναΐ που τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Μία πάει στα πετροδόλαρα, μία ακούγεται άλλη ομάδα, μία ακούγεται ο Παναθηναϊκός, μία ακούστηκε λέει η Μπαρτσελώνα. Προς το παρόν αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι Ουναΐ και Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, να διακτηνιστεί ο Ουναΐ σε όλες τις χώρες του πλανήτη, λίγο δύσκολο.
1: Λίγο δύσκολο, δεν είναι. Τώρα, και για το Τζιριβέγια, να πω ότι, εντάξει, το transfer, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι θα έρθει πρόταση για το Τζιριβέγια. Εγώ θα πω ότι αν έρθει πρόταση, ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό. Τώρα μέσα στον Αύγουστο μπορεί να δοθεί ο παίκτης, φυσικά με το αντάλλαγμα που θέλει ο Παναθηναϊκός, και εννοείται ότι αν φύγει θα αντικαταστραφεί. Όπως επίσης και αν φύγει και άλλος παίκτης από αυτό που είναι στο βασικό rotation του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι θα πάρει κάποιον άλλον ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά φίλε, να πάτε σε διάλειμμα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλο τον κόσμο και καλή συνέχεια σε σένα και μάλλον εσύ κλείνεις στο καλή εκπομπή στο φίλο μου το Φώτη, το διαφωτιστή.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλή σου συνέχεια για σένα.
1: Γεια σου φίλε, γεια.
0: Γεια σου Σάκη, έχασε και τα λόγια μου.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνο. Ήμασταν μαζί από τις 2 η ώρα, είναι 4 παρά 6 λεπτά, 6.30 εκεί, 5.30. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Προηγουμένως βέβαια διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
8: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής.
8: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ προηγείται 3-0 της Έτρου Ίντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας εν όψη της νέας σεζόν. Ένα αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση των ΕΣΕ και Σιπιώνη βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν όψη της Ναϊμέγγεν. Όλο και πιο κοντά στους Πειραιώτες ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί. Μου άρεσαν τα όσα άκουγα. Τόσο άκουσα από Νίστρουπ και Κοτσόλη, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πρασίνων, Kings Kangua. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον δεξιό μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και του Γάλλου Χαφ Τομ Λούσε. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ τον Δημήτρη Λίρατζε ως ελεύθερο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης του Έλληνα δεξιού όπισμα. Ο Άρης έχει προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ και αριστερού μπακ για τους κίτρινους. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του Έλληνα Γκάρντ. Ο διεθνής φόρτ της Μπαρτσελόνα φέραν τώρας ενημέρωση στους συμπαίκτες του πως επιθυμεί να γίνει ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain. Σε προφορική συμφωνία με τον Ζωάο Πέδρο ήρθε η Τσέλσι για επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2033. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το χρονικό διάστημα που ήδη έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Και σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου. Καλό κουράγιο σε όσους δίνουν τη μάχη για το σβήσιμο των πυρκαγιών. Δυστυχώς κάηκαν σπίτια, έχουν χαθεί ζωές, για τους πυροσβέστες αναφέρουμε. Έχουν χαθεί ζωντανοί οργανισμοί και φυσικοί οργανισμοί, η φύση παιδιά έτσι. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Για το φίλο πρωτά τη 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, εντάξει. Λοιπόν, συνατική αργοσαρνικό Εύβοια, νότια προάστια Αττικής, μας ακούτε από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Θυμήθηκα και αυτό που είπε χτες ο φίλος, ο στρατηγός Άνεμος τότε στην Ηλία έφταιγε για τις πυρκαγιές που δεν είχαν αφήσει τίποτα. Το είχε πει ο Βίρονας Πολύδωρας τότε. Καλός άνθρωπος όμως, έτσι για να είμαι και ειλικρινής. Αλλά το καλός δεν αρκεί για να είσαι καλός πολιτικός. Όλοι είμαστε καλοί παιδιά. Τουλάχιστον ήταν έντιμος. Κανείς δεν είχε πει ότι ήταν λαμόγιο, ότι ήταν εμπλεγμένος σε σκάνδαλα. Στη Λακωνία μας ακούτε σε Σπάρτη με ο Νεβασιά Ελαφώνησο από 104,6. Στην Έτωλα Καρανία, την καλησπέρα στον Κώστα στο Ρεντίφι. Σε Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, η Οικουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονία από 98,6. Στα Δωδεκάνησα Ρόδος από Πράιμ με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Από τις 5 και μετά θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210, παίρνετε λοιπόν 220-59-43 και 215-215-59-43. Αλλά και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα μέχρι να βγάλουμε στον αέρα, αλλά και κάποιοι μπορεί να μην θέλετε να βγείτε στον αέρα, παιδιά, έτσι. Στο Viber μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε από τώρα μέχρι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση.

Και να πούμε ότι το Hotel Ανθιδών στην, το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα και το Hotel Ανθιδών είστε έτσι. Λοιπόν, το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα, που είναι κοντά μας η Χαλκίδα, έτσι, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το hotel, ξενοδοχείο Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Και έγινε και το όρος πατέρα, διαβάζω τώρα. Στο hotel λοιπόν Ανθιδών Estates Χαλκίδα, για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 2222-96465. Και όπως είπαμε, στη Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα, παιδιά, έτσι βρίσκεται το hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, pool bar, πισίνα και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό.

0: Έχω πει γραμμές από τις 5 και μετά για το φίλο ή φίλη που έχει βγει τώρα. Δεν πειράζει, τον βγάλουμε στην αέρα πάντως. Αφού πω βέβαια ότι στο κτήμα Αλθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη, στο χοτέλ λοιπόν Αλθιδών Estate της Καλκίδας, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465. Την καλησπέρα στον Πάπη τον Κατσάνο και πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή. Είπα από τις 5 και μετά τα βγάλουμε. Δεν πειράζει, κάποιος φίλος ή φίλοι πήρε και νωρίς. Θα τον βγάλουμε στον αέρα, έτσι δεν κόβουμε κανέναν. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα, είμαι. Βασίλη, τι γίνεται και εσείς, έχετε δύσκολα πράγματα εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, χτες το βράδυ, να το πω έτσι, και μιλάμε για την αποπνικτική ατμόσφαιρα εδώ στα Μέγαρα. Γιατί φύσαγε έτσι βορειοδυτικά, μετά βορειοανατολικά, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Κάπου έχει φύγει αυτή η κάπνα, να το πω έτσι, μέσα από τα Μέγαρα, και από ό,τι είδα και εγώ έτσι από τη βεράντα, πάει βόρειο-ανατολικά, δηλαδή έρχεται προς την Αθήνα, να το πούμε, Ελευσίνα Αθήνα, προς εκεί. Γι' αυτό άκουσα προηγουμένως κάποιον συνεργάτη σας που είπε ότι υπάρχει μυρωδιά καμένου στην Αθήνα.
0: Ναι, αρχίζει και υπάρχει όντως έντονη μυρωδιά καμένου στην Αθήνα, αυτό γεγονός.
1: Ναι, ναι, φυσάει τώρα βόρειο-ανατολικά, να το πούμε. Όχι βορειοανατολικά, βορειοδυτικά.
0: Εδώ μάλλον. Η στάχτη και η καπνή έφτασαν μέχρι τη Σαουδική Αραβία, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Τέλος πάντων, φαντάσου τι μεγάλη καταστροφή έχει υποστεί και πάλι για μία φορά η χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Ναι. Κοίταξε, πάντως η φωτιά είναι ψηλά στο βουνό, έτσι, γιατί άκουσα έτσι κάτι ρεπόρτερ που λέγανε πλησιάζει στα Μέγαρα και σε αυτά. Όχι, έτσι κανένα κίνητο για τα Μέγαρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι, και η μεγάλη ζημιά θα ήταν αν θα έμπαινε μέσα στη βιομηχανική περιοχή εκεί πέρα, όπου είναι, ξέρεις, εταιρείες που φτιάχνουν πλαστικά, βερνίκια, τέτοια πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι, άμα πέρα φωτιά, τι κάνει τέτοιο εργοστάσιο, τι μόλυνση θα γινόταν. Θα ήθελα να μιλήσω επί προσωπικού τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορώ?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Εχθές μετά από μένα πήρε ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και χλέβασε ορισμένα πράγματα από αυτά που ανέφερα.
0: Ωραία. Για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, πρώτον, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον φίλο τον Λονδρέζο.
0: Ναι.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υποχρεωτική ή δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των κατοικίων? Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, είναι.
1: Θα ήθελα να μου απαντήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, επειδή χλέβασε, που είπα, ξέρω εγώ, να ασφαλίζουμε με ασφαλιστήρια πυρός τα σπίτια μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ το έχω ασφαλίσει και θα του πω λοιπόν το δικό μου ασφαλιστήριο.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου είναι κατασκευή στο εξωτερικό, έτσι, που είναι εκεί στο Ζάχουλι.
0: Α, ναι, ξέρω που είναι, εντάξει, ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις από Μέγαρα εσύ.
0: Ναι, γιατί πηγαίνω στην Κινέτα και τα λοιπά, έχω ένα εξωτερικό εκεί πέρα.
1: Πρέπει να... Και επειδή σ' άκουσα,
0: ναι,
1: στο πρώτο πάρτι του Καλαμαράκη, στο Real FM, ήσουν.
0: Ήμουνα, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να έχουμε μιλήσει εκεί πέρα.
0: Πήγαινα και πολλές φορές και στη Νέα Πέρα μου, πάρα πολύ συχνά, και στα Μέγαρα, συχνά δηλαδή εκεί πέρα, καταλάβες.
1: Πρέπει να έχουμε μιλήσει.
0: Πρέπει να έχουμε μιλήσει, ναι, πρέπει να έχουμε μιλήσει. Κοίταξε να δεις αυτό που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Απλά να ξέρεις ότι είμαι από τους, τώρα δεν το λέω έτσι στον αέρα να ακουστεί, από τους αγαπητούς ακροατές του Κατζηνικολάου.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει, ναι, με την
1: κρίση. Για να καταλάβεις και του Τράγκα.
0: Ήμουνα στο team του Τράγκα, ήμουν ο άμεσος συνεργάτης του και πραγματικά το έλεγα και χθες. Έχω γνωρίσει τον
1: Τράγκα. Πρέπει να έχουμε μιλήσει στο πρώτο πάρτι που πρέπει να ήρθες να κρατήσεις.
0: Μπράβο, έχουμε μιλήσει στο πρώτο πάρτι, ναι. Τι ήθελα να πω, απλά χλέβασε με την έννοια ότι είναι τόσο μεγάλη η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα που δεν φτάνουν τα λεφτά για να ασφαλιστείς, καταλάβεις. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Θα σου πω λοιπόν τώρα, το δικό μου. Το εξοχικό, έτσι, είναι στον δρόμο του Αλεποχωρίου, είναι περίπου στο 10ο χιλιόμετρο, δηλαδή στο μέσο Μεγάρων Αλεποχωρίου.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Και πολύ κοντά στον, σχεδόν πάνω στο όμο του Αλεποχωρίου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν, είναι τέσσερα στρέμματα. Λοιπόν, είναι χτίσμα το 77, 70 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Το ασφαλίζω λοιπόν για 70.000 αξία οικοδομής και 10.000 αξία του περιεχομένου του σπιτιού. Τα επίπλα, καταλαβαίνεις, όλα αυτά, έτσι, ηλεκτρικές κουζίνες, όλα αυτά. Λοιπόν. Ασφαλίζεται για φωτιά, από βραχυκύκλωμα, από δάσους, από οποιαδήποτε αιτία. Για πλημμύρες, φυσικά φαινόμενα, ανεμοστρόβιλους, σεισμό. Εάν ξέρω, γκρεμιστεί από το σεισμό, υπάρχει ζημίες από το σεισμό. Κλοπή. Αν πέσει πτώση αεροσκαφών. Τι άλλο, δηλαδή σχεδόν κατά παντός κινδύνου, να το πούμε.
0: Ναι, κατά παντός κινδύνου, είναι σωστά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πλημμύρες όλα αυτά, έτσι.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πληρώνω λοιπόν ετησίως το χρόνο 86 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πόσο μου στοιχίζει, 50. Γιατί μου στοιχίζει 50? Διότι παίρνω, επειδή το ασφαλίζω, έχω έκπτωση στον έμφυα 10%, όπου είναι περίπου 15 ευρώ. Και επειδή έχω και το αυτοκίνητό μου στην ίδια εταιρεία, έτσι, και είναι από τις μεγάλες εταιρείες, για να μην διαφημίσω, θα πω ότι είναι η ονομασία του γηπέδου της Γιουβέντους και της Μπάγκερ Μονάχου, για ασφαλιστική που το ασφαλίζω. Έτσι,
0: ναι,
1: μεγάλη,
0: ναι,
1: εταιρεία.
0: Βέβαιως, ναι.
1: Μου δίνει λοιπόν και έκπτωση στο αυτοκίνητό μου περίπου 20 ευρώ το χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ένα 30 και μου έρχεται, ξέρω εγώ, 50 ευρώ.
0: Υπάρχει αυτή η έκπτωση. Είναι αυτό το γεγονός ότι και στον Έλφια υπάρχει έκπτωση σε αυτούς που έχουν ασφαλίσει τα παιδιά σπίτια τους. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ δεν το είχα ασφαλίσει και μου ήρθε πέτος περισσότερο σε Έλφια. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Όχι, αυτό το λέω έτσι, γιατί δεν μου αρέσει. Γιατί ωραίο είναι να έχουμε καταγγελτικό λόγο. Έτσι. Ακούγεται πολύ ωραία στον κόσμο, αλλά το θέμα είναι το διατάφτα. Προτάσεις δεν ακούν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό που λες το έχουν και οι πολιτικοί. Βγαίνουν στα παράθυρα, αλλά δεν λένε προτάσεις. Λένε αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Διαπίστωση, καμία πρόταση, έτσι.
1: Θα σου πω το εξής, που ναι. Το ακούμε τώρα τελευταία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πράγματι είμαι νεοδημοκράτης, δεν το κρύψω ποτέ. Έτσι. Να φύγει, λέει ο Μητσοτάκης. Ακούω το Φάμελο, αν το είπα σωστά. Ακούω, ναι, τον ένα, ακούω τον άλλο. Ωραία, ναι. Να έρθει ποιο, λέω εγώ.
0: Κοίταξε,
1: δεν θέλω να μου δώσει απάντηση εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά. Ναι, να φύγει. Ποιος να έρθει. Παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει 500 φατριές. Σκοτώνονται μετά.
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, έχει διαλύσει. Εντάξει, δεν
1: έχει διαλύσει.
0: Δεν νομίζω να μπει στη Βουλή κιόλας ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν υπήρχε κάτι καλύτερο, να το λέγαμε. Έτσι, με αυτό το λόγο τώρα δεν το λέω για να υποστηρίξω. Σαν παράδειγμα το ανέφερα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα εγώ βγήκα και είπα. Θυμάσαι, για τους δασικούς χάρτες. Το χειμώνα, να φτιάχνουν τους δασικούς δρόμους, να φτιάχνουν, ξέρω εγώ, επέκτηνε, ξέρω, αυτούς τους πυροσβέστες που τους παίρνει με σύμβαση του εξαμήνου, κάτω για άλλο ένα εξάμηνο να πηγαίνουν να καθαρίζουν τα δάση μαζί με τους ρετσιναρέους, όπως τους λέμε στα μέγαρα, υλοτόμους.
0: Εγώ θα έλεγα να μείνουν μόνιμοι, γιατί αυτοί πλέον έχουν αποκτήσει εμπειρία τις φωτιές, καταλάβεις, γίνεται αυτό το θέμα.
1: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, εγώ καταρχάς είμαι υπέρ, ναι, έτσι, και αυτά που λέω. Δεν τα λέω παράδειγμα να κάνω αντιπολίτευση, παράδειγμα στο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι δημοκράτης.
0: Πάντως να σε διακόψω για μισό
1: λεπτό.
0: Για μισό λεπτό σε διακόψω, φίλε Βασίλη. Να σε διακόψω για μισό λεπτό και βλέπω στις ειδήσεις ότι υπάρχουν πληροφορίες για σύγκρουση και πτώση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Ελπίζω να μην έχει συμβεί και να μην έχουν χαθεί και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, συνεχίζεις.
1: Που λες, πάνω σε αυτό το θέμα που έλεγα, δηλαδή. Ξέρω εγώ, κάνω μια, η πρότασή μου, παράδειγμα, πρέπει να ξαναφτιαχτεί η δασική υπηρεσία με διαφορετικό τρόπο, όπως τον έχουν στον Καναδά, παράδειγμα.
0: Ναι, από την αρχή, αυτό που το λέω, από την αρχή, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μένουμε στα ίδια. Εδώ διάβαζα σήμερα ότι και μετά το τραγικό ατύχημα εκεί με το τρένο στα Τέμπη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν λειτουργεί ακόμα τίποτα σωστά. Δηλαδή, τίποτα.
1: Ναι, παιδε, δηλαδή, αυτό είναι που με τρελαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό είναι διαχρονικό. Δεν έχει σημασία. Και εκεί πέρα είναι που τρελαίνεσαι. Φεύγει ο Μητσοτάκης. Έρχεται παράδειγμα ο Τσίπρας. Τα ίδια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω να διαφωνεί σε αυτό που λέω.
0: Εντάξει, να δούμε. Αλλά ξέρει, όταν είναι κάτι καταστροφικό, δεν μπορεί να το διατηρήσει όμως. Δηλαδή, άμα στη δουλειά σου κάνει τεράστια λάθη, έτσι, και γκρεμιστεί μια πολυκατοικία, ξαναγκρεμιστεί και δεύτερη, όταν φτιάχνει μια οικοδομή, θα σε εμπιστευτεί άλλο σε σένα πάλι για να ξαναφτιάξει. Δεν γίνεται, έτσι, δεν είναι. Όταν είναι κάτι καταστροφικό.
1: Το θέμα είναι το εξή όμως, ότι έρχεται και ο άλλο και κάνει τα ίδια πράγματα. Πάει, γκρεμίζεται η πολυκατοικία.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, εγώ το είχα πει και τις άλλες και εγώ έχω υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ξέρεις τι, στις πρώτες εκλογές εγώ ψήφισα Μητσοτάκη, μετά όμως όχι, δεν πάει άλλο, δηλαδή κατά την... ποιος θα έρθει, αν δεν μπορεί κανένας να φέρουμε τεχνοκράτες στο εξωτερικό, αγαπητέ μου, τι να κάνουμε, αν κανείς δεν είναι άξιος να...
1: μετά τους διαιτητές.
0: Ναι, δεν μας λέγανε το όλο αυτό διάστημα ότι υπάρχουν τεχνοκράτες, ότι είναι όλοι καλοί, έχουν τελειώσει Χάρβαρντ, πού είναι όλα αυτά, έτσι δεν είναι.
1: Αυτοί δεν παίρνουν, ρε φίλε.
0: Με αυτό είναι το θέμα.
1: Γιατί είναι αυτός ο ρημάτης, ο κομματικός σωλήνας. Και αυτό ισχύει και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και όποιος μπει πάνω, λοιπόν, κοιτάζουν αυτά τα πράγματα.
0: Σε όλα τα
1: και
0: κόμματα
1: δεν κοιτάζουν την αδημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το έχουμε που το λέω από το 81 πάλι να ψηφίσω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα.
0: Καλή συνέχεια. Και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Έγινε, έγινε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βασίλης βγήκε προκαταβολικά για να εξηγήσει κάποια πράγματα στο Γιώργο από το Λονδίνο.

Στο Βελικόπουλο σε εξέλιξη, ΑΕΚ που συνεχίζει να προηγείται τη ΣΕΝ τρέχουν την Τρούιντεν με 3-0. Όπως είπαμε, μέχρι στιγμής ΑΕΚ συν Τρούιντεν 3-0.

Να επενδυμίσω την δεκάδα που ξεκίνησε Αεξτρακόσα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγκερ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργκα. Παιχνίδια είναι αυτό, η ΑΕΚ μετράει 4 νίκες εφόσον νικήσει αυτό το μάτς στο φιλικό που θα το κερδίσει με αντιπάλους στην De Graaf, στη Zwolle και την Groninger. Είχε μια σοπαλία κόντρα στην Vitesse και μια ήττα από την Samsung Sport, έχει όλα δηλαδή. Δύο γκολ πέτυχε ο Πίλιος το 7 από ωραία πάσα του Μαρίν. Βρέθηκε τέταρτο, το Πίλιος σκόραρε. Το δεύτερο γκολ πάλι στο 18 ο Πίλιος από υπέροχη συνεργασία με τον Κόιτα. Και το τρίτο γκολ στο 40 ο Γιώβιτς, επίσης από υπέροχη συνεργασία με τον Ρότα. Μέχρι στιγμής προηγείται η ΑΕΚ 3-0 στο φιλικό με τη Σεντ Τρουιντεν. Κοινές παιδιά, αποκάλυψη στην Ελλάδα από τις συνεχόμενες φωτιές, από τις συνεχιζόμενες φωτιές. Υπάρχουν πληροφορίες από το βλέπω για σύγκρουση και πτώση 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Υπάρχει επιχείρηση διάσωσης των 2 πιλότων. Ελπίζουμε οι άνθρωποι να είναι καλά, να μην έχουμε άλλη τραγωδία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουνε, φίλε Βασίλη, θα το πω, στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται για το αν θα γίνουν εκλογές το Μάιο. Αυτό τους απασχολεί. Στις δηλώσεις του Κάνγκουα του νέου αποκτήματος Παναθηναϊκού, διαβάσαμε από χθες εδώ στην εκπομπή, παιδιά. Έτσι, όλες τις δηλώσεις, όλη τη μακροσκελή δήλωσή του, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε και επίσημα με τη φανέλα του Τριφυλιού. Έλεγα λοιπόν, έχουμε στιγμές αποκάλυψης, αγωνία για τους δύο πιλότους για την πτώση των 2 ελικοπτέρων στην Ψαθά. Κανένας πολιτικός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει βρεθεί κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τον αγώνα τους στις φλόγες. Παρά μόνο εκεί στο Πόρτο Γερμενό έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Τουρνάς. Πού είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης, πού είναι όλοι οι άλλοι εκεί στη μάχη? Αυτό που σε ενδιαφέρει αν θα γίνουν εκλογές το Μάιο ή όχι, το μαύρο Μάιο ή το μαύρο Δεκέμβρη. Αυτό είναι το μέλημά του στην Νέα Δημοκρατία. Και το γεύμα του Γεραπετρίτη, από ό,τι διάβασα με την Διαμαντοπούλου, τι, το Πασόκ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν θέλω να το πιστεύω.

Και αυτό που διαβάζω με εξοργίζει ιδιαίτερα σήμερα πολύ περισσότερο είναι αυτό που γράφει Κυριακάτη και Δημοκρατία. Δεν λένε παιδιά έτσι ψέματα εφημερίδες. Λέει τίτλο σύγχρονος ραγιάς ο κύριος Τασούλας. Και λέει αδιανόητες δηλώσεις για τα περιποταγής των Ελλήνων από τους Τούρκους. Και από κάτω γράφει ασύμπατη στάση του με το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα έπρεπε να σηματοδοτήσει την εθνική αποφασιστικότητα. Πού είναι ρε παιδιά οι λεβέντες πολιτικοί? Ενώ έχουν χαθεί πυροσβέστες, αγαπητέ κύριε Τασούλα, πρόεδρε Δημοκρατίας, έχουν δώσει τον αγώνα τους κάποιοι Έλληνες για να είμαστε ελεύθεροι. Εσείς κάνετε τέτοιες δηλώσεις υποταγής

Και μιας και το έλεγα και χτες για το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει η γραφειοκρατία και με χαρτιά, όχι μόνο η ψηφιακή. Διαβάζω σήμερα την εφημερίδα Παρών και λέει τσουνάμι ψηφιακής οργής, πρωτοσέλιδο. Και λέει αγανακτισμένος ο κόσμος. Για την ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Δεν υπάρχει μόνο ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Έτσι, σας ανέφερα και ένα δικό μου παράδειγμα. Προσωπικό παράδειγμα. Και χαρτούρα, υπάρχει ακόμα χαρτούρα.

Και επειδή πριν από λίγο καιρό έλεγε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Αυγή και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Διαφωνούν πάντως, λέει η Δήμη. Δηλαδή θα δώσουμε αυτό που έχουμε φορολογηθεί τόσα χρόνια εμείς το νερό σε μια εταιρεία για να κερδίσει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαφωτιστής, τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9:43. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι, ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου. Μισό λεπτό και να περιμένει ο φίλος στην γραμμή. Τον έχουμε βγάλει ήδη στον αέρα, περιμένει λίγο μέχρι να μιλήσουμε. Αν και έχω πει από τους 5 και μετά, δεν πειράζει, βγήκατε πιο νωρίς. Δεν κρατιέστε. Πάντως βλέπω ότι την πολιτική προστασία τη λένε ότι είναι σόι 2.

0: χειριστές ελικοπτέρων που έπεσαν στην Ψάθα, εκεί που είναι και για την περιοχή. Να πω η αποστολή από Θεσσαλονίκη, νοσηλεύτρια ΜΕΘ, λέει: Φωτάρα, ξέρεις γιατί αγαπάμε αυτό το σταθμό, γιατί είσαστε ο καλύτερος σταθμός με αληθινούς δημοσιογράφους. Συνεχίστε όπως είσαστε δυναμικά, είμαστε πλάι σας. Ευχαριστώ. Επίσης ο φίλος μας ο Δημήτρης Ομπυρλής, ο Δημήτρης Ομπυρλής λέει: Καλό σας απόγευμα στον καλύτερο σταθμό και καλή σας εκπομπή. Τι κρίμα κάθε μέρα να χάνετε νέοι άνθρωποι στον βωμό πυρκαγιών. Έτσι είναι φίλε μου, γιατί όπου θέλουν λεφτά έχουν για πρόσληψη. Όχι, όπου θέλουν, όπου τους αρέσει, τα λεφτά, τα εκατομμύρια σφυρίζουν αριστερά και δεξιά, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης, ο Καραβλός, ο Αποστόλης από Αίγιο, λέει: Πες αυτόν από Μέγαρα και επί Χούντας οι Χουντικοί λέγανε, λέει, να φύγουν οι Χουντικοί. Ποιος να έρθει η άχρηστη πολιτική μέχρι που φτάσαμε, λέει, στην Κύπρο. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει είναι, έτσι, η δημοκρατία. Εγώ βλέπω, λέει, πασοκή, ακροδεξιή και το γνωστό συνάφι να κυβερνάει. Αποστόλης από Αίγιο. Αυτό λέει. Πάμε στην παραμένει το 3-0 της ΑΕΚ με την Σεντ Τρούιντεν. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ακούω, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Άλκης είμαι.
0: Από ποια περιοχή παίρνει τη μισή μας?
1: Κέντρο.
0: Ωραία, κέντρο Αθήνας.
1: Τουλάχιστον
0: αυτό δεν καίγεται ακόμα, δεν έχουν φτάσει μέχρι την Ωμέγες, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα φτάσω εκεί γιατί για άλλο λόγο πήρα, στην πορεία άλλα άκουσα.
0: Εντάξει.
1: Οπότε θα πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια.
0: Οπότε έχει ολοκληρωμένη άποψη για να μιλήσει σε φόλη τη ύλη, έτσι. Ωραία,
1: λοιπόν, πάντα καλοπροαίρετα. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα, έλειπα από το σπίτι μου από τις 6.30 ώρα, δεν ήξερα τι γίνεται και εκεί που ήμουνα δεν είχα. Ειλικρινά θέλω να πιστεύω γιατί μικρό. Έκανα με τη γιαγιά διακοπές Βίλια, Πόρτο Γερμενό και τα λοιπά.
0: Φοβερά μέρη, έτσι είναι, φοβερά. Αλλά έχουν καεί τόσες φορές, έχουν καεί.
1: Ακριβώς, αυτό έλεγα σήμερα στην παραλία. Αυτό ακριβώς έλεγα σήμερα στην παραλία. Τόσες φορές, μα κάψτε τα, κάψτε τα όλα, κάψτε τα. Εικάζεται ότι είμαι σε έναν από τους δύο τους τελευταίους αυτούς που τους ονομάζουν κατακλυσμούς. Η Αττική είχε φάει ένα γερό τσουνάμι.
0: Ναι.
1: Εξού και είναι τα βράχια, δηλαδή η Ακρόπολη, ο βράχος Ακροπόλεως, ο βράχος του Ημιτού.
0: Τα δώσανε και αυτά σε εταιρείες, πάνε και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα φτάσω και εκεί γιατί άκουσα κάποιον. Και θέλω να πω πέντε πράγματα και άφησέ με να μιλήσω γιατί είμαι καλοπροαίρετος αλλά δεν μπορώ να μην τονίζω.
0: Σε αφήνω και σε διακόπτω βέβαια.
1: Ναι, να μην τονίζω κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ειλικρινά από την καρδιά μου όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εμείς η οικογένεια εξοχικό έχουμε και σε δύσκολη περιοχή, τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε όλα να είναι καλύτερα. Λοιπόν, καταρχάς επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το πω, θα το πω όπως πρέπει να το πω. Κατ' εμέ, επειδή άκουσα κάποια πράγματα, αλλιώς δεν θα έπαιρνα, όποιος, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, σεβαστή,
1: δεν χρειάζεται κανείς να την, να την ασπαστεί. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ψηφίσουμε, δηλαδή ψηφίζει, λέει, το Μητσοτάκη, να ψηφίσει ποιον, τον Τσίπρα. Καταρχάς, αυτός ο οποίος το λέει αυτό για μένα, κάνει μπουγάδα στην κυβέρνηση αυτή, πρώτον. Δεύτερον, είναι λάθος ερώτημα. Κύριοι, στην Ελλάδα ψηφίζεται με λάθος κριτήρια και λάθος τρόπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να ψηφίζεται πρόσωπο. Πρέπει να ψηφίζεται το πρόγραμμα μιας πολιτικής κίνησης. Και εγώ δεν λέω κόμμα γιατί δεν μου αρέσει η λέξη κόμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πόσοι από εσάς, και αυτό περίτρανα με επιβεβαιώνει, ο προηγούμενος που μίλησε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει στον αέρα και έχει πει και καλά και κακά για μένα, δηλαδή και με έχει συκοφαντήσει με ψέματα ενώ υπάρχει το ηχητικό ενός σταθμού, αυτός συνεχίζει να λέει αυτά που θέλει να λέει, θα το βγάλω καμιά μέρα ζωντανό να μήπως και πει κανένα συγγνώμη, και δεύτερον κάποια στιγμή τα καλά έχει πει ότι εμείς οι δύο συμφωνούμε σε όλα τα άλλα πλην τα ποδοσφαιρικά, αυτός είναι Ολυμπιακός, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πού συμφωνούμε ρε φίλε? Εγώ δεν ψηφίζω πλέον από το 2009, δεν ψηφίζω με βάση το πρόσωπο. Εσύ ψηφίζεις με βάση το πρόσωπο, γιατί μίλησες με πρόσωπα. Είπες Μητσοτάκης και είπες Τσίπρας. Όχι, εγώ δεν ψηφίζω έτσι. Εγώ ψηφίζω με βάση το πρόγραμμα. Και επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα το έχω ψάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πολιτικές κινήσεις που έχουν ψηφίσει ψαγμένο πρόγραμμα που έχουν ανθρώπους στους οποίους το σύστημα έχει το λόγο του να τους κρατάει στην αφάνεια, τους βλέπουμε τώρα τελευταία όλο και κάπως βγαίνουνε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει πρόγραμμα 150-200 σελίδες και σου λένε τα πάντα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν τα ξέρει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα για να συνεχίσω μετά τι θέλω να πω. Μου έλεγε ένας φίλος, γυρνάγαμε από την έκθεση, τη Χορέκα, το Φεβρουάριο, από το αεροδρόμιο της, του, εδώ, το Μετροπόλιταν.
0: Ναι, ναι, ξέρω που είναι, βεβαίως, ναι.
1: Και μου λέει, επιλέξει, εγώ θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος θα πει οριζοντίως η πρώτη κατοικία εξαιρείται από, το πληστηρια, από τους πληστηριασμούς.
0: Σωστό.
1: Και του λέω, Κωνσταντίνε, υπάρχει πολιτική κίνηση που το λέει αυτό? Καμία, μου λέει, δεν υπάρχει. Έχεις διαβάσει, του λέω, το πρόγραμμα της τάδε πολιτικής κίνησης? Γιατί, μου λέει, γιατί το γράφει, γιατί είναι ένα από τα βασικά τους. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι, δεν, δεν το, εγώ δεν το έχω ακούσει, μου λέει, στην τηλεόραση, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Του λέω, περίμενε. Του βάζω λοιπόν σε ανοιχτή ακρόαση, επειδή τυχαίνει να είμαι από το 2010, γιατί είναι οικονομολόγος, είναι φοβερός στη δουλειά του και γιατί είχε τύχει να γνωριστώ πολλά πολλά χρόνια πριν πολιτευτεί. Και του λέω, κύριε Τάδε, σας έχω σε ανοιχτή ακρόαση. Μπορείτε να πείτε σε ένα κύριο που οδηγάει και δεν μπορεί να πάρει το τηλέφωνο για αυτό, και, για αυτό το ερώτημα? Και μου λέει, το έχουμε στις 200 σελίδες πρόγραμμά μας. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί πρώτον, σίγουρα 100% είναι ο Έλληνες δεν ψηφίζουν με βάση το πρόγραμμα, ψηφίζουν με βάση το κόμμα που τους έχει μάθει ο πατέρας τους, η μάνα τους. Έτσι ήμουνα και εγώ μέχρι το 2009, το παραδέχομαι, έτσι. Άλλαξα όμως. Λοιπόν, και με βάση αυτά τα θέλουν να πιστεύουν ότι είναι συμφέρον, αλλά όχι για την πατρίδα και όχι για την τσέπη τους. Ψηφίζουν για το κόμμα. Το κόμμα και το πρόσωπο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω αυτή τη στιγμή? Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο σκεπτόμαστε. Είμαστε λάθος σαν λαός. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα δεν είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα είναι ποιος θα συμμαζέψει και θα ανορθώσει με πρόγραμμα αυτή τη χώρα. Αυτό το αγνοούν. Ρώτα αυτούς που σε παίρνουν και θέλουν να σου ανοίξουν κουβέντα για πολιτικά. Όπως ήταν 3-4 χρόνια με τον κορονοϊό, σε άλλο σταθμό. Και επειδή απειβδίσαμε κάποιοι, του λέω του δημοσιογράφου, αυτούς που σε παίρνουν, ρώτα τους που διαμαρτύρονται, τι έχουν ψηφίσει την τελευταία δεκαετία.
0: Σωστή.
1: Έτσι κι εσύ, με όλο το σεβασμό, έτσι δεν σε ξέρω και δεν με ξέρεις. Ρώτα τους, εσείς διαβάζετε το πρόγραμμα των πολιτικών κινήσεων ή ψηφίζετε με βάση το Μητσοτάκης Παπανδρέου, καλά, εσχάτως μας προέκυψε ο Τσίπρας, Τσίπρας ξέρω εγώ και κάτι άλλο. Να δούμε τι θα πούνε. Έχουν τα κότσια να πούν την αλήθεια?
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, φίλε μου.
1: Σας αφήνω.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Πάντως το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τελευταίες εκλογές δεν έλεγε την αλήθεια μέσα. Δεν έλεγε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Δεν έλεγε ότι θα κλείσουν καταστήματα Έλτα, για παράδειγμα. Παραμένει το 3-0 τσάκ με τη Σεν Τρούιτεν και ενώ συνεχίζεται το μάτς. Είχαμε αλλαγές το 64ο λεπτό για την Ένωση. Πέρασαν οι Ζήνοι, Ζουρκόφ και Γκατσίνοβιτς. Και Καλοσκάμις αντί Βάργα, Γιώβιτς, Κοϊτά και Μάγερ. Καλησπέρα σε τρεις Βαγγέλες, στους δύο Βαγγέλες στη Λαμπρινή και έναν στην Ηρακλείου και στα Άνω Πατήσια, στη Χαρά στα Άνω Πατήσια. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα στο Ήλιον και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Σέβιας, τον Τάσο τον Κουτσούκο εκεί και αυτό στην Αθήνα, όπως ο φίλος Άλκης που πήρε προηγουμένως. Στις δύο Άνες, στην Δήμητρα. Έτσι να μην ξεχάσω τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι. Στο Ζαχαρία και στο Βασίλειο Καψάλι από Άγιο Ελευθέριο. Τσουνάμι και σήμερα τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνά σας. Ευχαριστώ για την όχι απλά για τη συμμετοχή σας, για τις απόψεις που καταθέτετε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Και θα το πω ότι επί κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο δύσκολες στιγμές περνάμε.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Δεν κρατιέστε, βγήκατε πιο μπροστά. Καλά κάνατε και συνεχίζουμε την κουβέντα. Καλησπέρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να αναφωνήσω για τον προηγούμενο.
0: Το μικρό σου όνομα, πες μας μόνο και από περιοχή που παίρνεις.
1: Ναι, ναι. Από Αθήνα, Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Θέλω να αναφωνήσω για όνομα του Θεού με το Βελόπουλό του. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ξέρει κάποια βασικά πράγματα, τα οποία θα του δώσω μία πλήρη και με γεγονότα κατατοπιστικότατη απάντηση. Γιατί παρακολουθώ χρόνια το Βελόπουλο, ξέρω ποιος είναι. Μη σας πω, τον έχω συναντήσει και σε ξενοδοχείο που δούλευα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάναμε παρέα φυσικά, αλλά
0: εντάξει, λοιπόν, ναι.
1: Θα σας πω κάποια γεγονότα. Ο άνθρωπος, καταρχήν, εννοούσε λέγοντας πρόγραμμα 150-200, είδε στο Βελόπουλο, απλώς δεν το είπε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το λέω εγώ. Ο άνθρωπος δεν ξέρει, καταρχήν για να γίνεις αρχηγός στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα, πρέπει να έχεις και μια ηθική υπόσταση. Λοιπόν, ξεκινώ με συγκεκριμένα γεγονότα. Πρώτον, ήταν ο άνθρωπος που ψήφισε το μνημόνιο. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι κόμμα είναι. Ξεκίνησε με το Πασόκ, έλεγε παλιά, με τον Αντρέα, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε μεγάλε πρωθυπουργέ Σαμαρά, μεγάλε αρχηγέ Σαμαρά, μεγάλε αρχηγέ Σαμαρά, το καταλαβαίνετε. Τώρα τα ραδιόφωνά του, το Focus και το Μάχη στην Αθήνα τον εξυμνούν. Μετά πήγε στον Καρατζαφέρη, ο οποίο έγινε τσόντα, εννοώ τσόντα όπω λέμε στα ενδύματα τη δεξιά, όπω και ο Κουβέλη. Ο Καρατζαφέρη το έπαιζε έξυπνο. Ενώ ήδη τι έπαθε ο Κουβέλη, πήγε και το έκανε και ο Καρατζαφέρη. Και τώρα είδατε που είναι και ξυμνεί το Μητσοτάκη ο Καρατζαφέρης που του φτιάξε το σταθμό. Εντάξει, έχει τους λόγους του Καρατζαφέρης. Μιλάω τώρα για τον Βελόπουλο. Και έκανε το κόμμα του. Ωραία. Από τη στιγμή που έκανε το κόμμα του.
0: Να πω πάντως κάτι, ότι ο Βελόπουλος υπερψήφισε συγκεκριμένο άρθρο του μνημονίου που αφορούσε την εκταμείευση χρημάτων για μισθούς και συντάξεις. Έτσι, ωραία, ναι.
1: Δεν έχει σημασία, ψήφισε.
0: Ψήφισε, ναι, αυτό
1: είναι. Αν χρειαζόταν, θα ξαναψήφισε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να το παίζει αντιστασιακός κάποιος που ψήφισε. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Δεν θα έπρεπε να ψηφίσει καθόλου συγκεκριμένο άρθρο. Να σας πω κάτι. Γίνεται να ψήφισε, λέει, να πάρουμε τα χρήματα. Γίνεται να πάρεις χρήματα από κάποιον αν δεν δώσεις.
0: Σκεφτείτε
1: το λογικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λέτε, δεν αμφιβάλλω ότι αυτό έκανε, αλλά αυτό το αμφισβητώ.
0: Να σου πω την αλήθεια, είχα και εγώ.
1: Λεφτά, με αντάλλαγμα τι.
0: Παλαιότερα, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, είχα μια αίσθηση και εγώ να ψηφίσω τον Βελόπουλο.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτά είναι άτοπα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μεζέ. Τον κύριο, για να μάθετε κι εσείς κάποια πράγματα. Το μικρό σας.
0: Φώτης.
1: Λοιπόν, άρα ποιος είναι ο Βελόπουλος. Έκανε εκπομπές που λέγε κυραγιφές, αφήστε αυτά που λένε όλοι και συμφωνώ με κυρά. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι στα πλαίσια του επαγγελματικού της διαφήμισης.
0: Εντάξει,
1: μπορώ να το δικαιολογήσω.
0: Το εμπορικό κομμάτι, ναι. Ωραία.
1: Ναι. Γιατί εγώ δεν είμαι τελείως κάθετος. Απλώς εξοργίζομαι με τα ψέματα. Λοιπόν, στις εκπομπές του, τα μεσημέρια εγώ έτρωγα και έβλεπα τις εκπομπές του. Έδειχνε βιντεάκια. Και τα έκανε και σχολιασμό. Σε κάποια έκανε και σωστό σχολιασμό. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά ακούστε τώρα τι έλεγε. Έδειχνε το χώμα βάφτηκε κόκκινο την ταινία. Την έχετε δει με τον Κούρκουλο.
0: Την έχω δει, ναι, βεβαίως.
1: Και τον Μαρίνο Αντίπα.
0: Ναι, ναι, την έχω δει, βεβαίως.
1: Ξέρετε τι είναι το Κιλελέρ.
0: Το ξέρω, βέβαια.
1: Λοιπόν, επειδή οι τηλεθεατές πολλοί δεν θα ξέρουν, Μαρίνος Αντίπας είναι όλη η Ελλάδα, υπάρχουν δρόμοι. Ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας που έδωσε τη ζωή του για τους φτωχούς αγρότες της Θεσσαλίας να αποκτήσουν κλήρο.
0: Mm.
1: Και πήγε στο θάνατό του ενώ ήξερε ότι τον περιμένουν να τον σκοτώσουν. Λοιπόν, ποιος θα το έκανε αυτό, είναι ο σύγχρονος ήρωας της Ελλάδος. Λοιπόν, από τους σύγχρονες, εντάξει, δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν πέσει στο καθήκον αεροπορία, τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Αλλά πήγε στο θάνατό του, λοιπόν, για να δώσει πλούσια οικογένεια, δώσει φτωχούς. Λοιπόν, αυτόν τον έβριζε ο Βελόπουλος. Έβγαζε συγκεκριμένα την ταινία και έλεγε από εδώ ο Κατράκης ο Άρχοντας και από εδώ ο Αντίπας ο Λέτσος. Ο Λέτσος, για όνομα του Θεού, το ακούτε. Ακροατός του Sport FM, το ακούτε αυτό που σας λέω. Έλεγε και αυτοί πρόκειται να ψηφίσουν τον Βελόπουλο. Ο Λέτσος, ο άνθρωπος που έδωσε για τη ζωή του. Άι, αυτό το ένα. Θα κάνω και μία σύνδεση. Πάμε να δούμε τι έλεγε και τώρα πάμε στο δεύτερο. πήγαινε τώρα στη Βουλή και έλεγε και πήγαινε στα μπλόκα, των αγροτών, ότι είναι με τους αγρότες. Λέει ότι είναι με τους... Και πήγαινε και έλεγε αυτά για τον Αντίπα. Το καταλαβαίνετε την αυτό, η διπροσωπία είναι αυτή. Στα μπλόκα των αγροτών. Πάμε στο επόμενο. Είναι ο άνθρωπος που έβριζε το γλέζο. Χωρίς να το ξέρει και ο άνθρωπος ο ίδιος, γιατί δεν παρακολουθεί τις εκπομπές του. Τι έκανε. Έλεγε στις εκπομπές του ότι δεν κατέβασε καμιά σημαία. Ήταν η νύχτα και ήταν κατεβασμένη από τους Γερμανούς η σημαία και με το Σάντα δεν κατέβασε καμιά σημαία. Και μέσα στη Βουλή με τα μάτια μου το είδα. Έλεγε, από εδώ, μίλαγε από κάτω μας, εδώ έχουμε και τον ήρωά μας τον κύριο Γλέζο. Αυτός ο διπρόσωπος θα φτιάξει στην Ελλάδα. Και δεν τέλειωσα ακόμα. Λοιπόν, και το τελευταίο για να κλείσω, μήπως να σας αφήσω, μήπως μιλήσει και κάποιος άλλος, και εδώ είμαι να αντικρούσω. Ακόμη και τις συμβάσεις που έκανε τώρα, οι τις σκλαβικές συμβάσεις, δεν τις ψήφισε για τους φτωχούς. Ξέρετε, τις σκλαβικές συμβάσεις δεν τις ψήφισε.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω γιατί δεν τις ψήφισε, γιατί είναι με το κεφάλαιο, γιατί είναι με τους πλούσιους. Να σας πω το επόμενο. Επειδή το έλεγε θα καταργήσω την εφορία. Θα καταργήσω την εφορία. Εδώ με την εφορία και κλέβουν οι επιχειρηματίες και οι πλούσιοι, θα την καταργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγε ότι μου κάνουν συνέχεια ελέγχους. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο Μητσοτάκης τον έβαλε επειδή τρώει ψήφους να του κάνει ελέγχους. Αλλά είναι αυτά να λέει θα καταργήσω εντελώς την εφορία. Θα έχουμε έσοδα-έξοδα. Και έσοδα-έξοδα. Γίνεται να μην υπάρχει τεκμαρτό. Όταν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλέβουν εκτός από τον εργάτη και τον αγρότη. Και το συνταξιούχο και τον υπάλληλο, θα τρελαθούμε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν δεν θα αλλάξει η νοοτροπία από μικρά παιδάκια ο πολιτισμός των Ελλήνων και θα δηλώνουν πες τους εισόδημα, θα γίνει έσοδα-έξοδα. Τώρα να μην γίνει, είναι όπως λένε, να γίνει η διαιτησία, να μην έρχονται ξένοι. Οι ξένοι να μην έρχονται και στο μπάσκετ πρέπει να γίνει αυτό. Τα βλέπουμε και τα ζούμε αυτά. 30 χρόνια τώρα τι γίνεται. Πάμε και στο τελευταίο. Λοιπόν, κύριε, για να γίνεις κάποιος αρχηγός πρέπει να έχεις την ηθική υπόσταση, θέλω να πω. Το τελευταίο. Ήμουνα Θεσσαλονίκη και τα έλεγα αυτά στο Μετρόπολης κάποια από αυτά.
0: Ναι.
1: Και στην αρχή ο εκφωνητής δεν ήθελε να μ' αφήσει. Και τέλος, ξέρετε τι μου είπε. Αυτό με το Σάντα και το Γλέζο το έχω ακούσει κι εγώ. Το έχεις ακούσει, λέω. Μπράβο. Λοιπόν, και κλείνω εγώ. Και βγαίνει και μια κυρία ηλικιωμένη και τι είπε. Ξέρετε πως έφτιαξε τη βιλάρα του στο πανόραμα. Πάρτε με αν θέλετε μετά. Βλέπετε το τηλέφωνό μου να σας πω τι είπε η κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε.
0: Ωραία, βέβαια, έγινε.
1: Τη βιλάρα του στο πανόραμα.
0: Ωραία, έγινε.
1: Okay. Έχω το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, μην είμαι και δημοσιογραφικό.
0: Έγινε, okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε,
1: που με
0: καλύτε,
1: ακούσατε. Καλύτε, καλύτε. Η Ελλάδα δεν θα αλλάξει με αυτόν να αφήσουν τα προγράμματα έτσι κι αλλιώς δεν τα εφαρμόζει κανένα.
0: Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα και
0: ακούσαμε και το φίλο μας τον Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος πράγματι αφισβήτησε δημόσια την ιστορική πράξη του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα να κατεβάσουν την ναζιστική σημαία για την Ακρόπολη την 1941. Και όσον αφορά τον Μαρίνο Αντίπα, ήταν πράγματι ένας Έλληνας σοσιαλιστής, γηγόρος, δημοσιογράφος και κοινωνικός αγωνιστής. Ήταν υπέρμαχος των λαϊκών ελευθεριών και των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, κυρίως των ανθρώπων του Μόχθου. Αγωνίστηκε σε όλη τη ζωή για την αφύπνιση του λαού και μάλιστα των αγροτικών και εργατικών τάξεων, κύριε Δήμο Τσαμπαλιάρη. Βλέπω και αυτό και εγώ το βίντεο αυτό συγκλονισμένο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από το ένα ελικόπτερο βρέθηκε σώτο πλήρωμα, τώρα ψάχνουν για το δεύτερο. Μακάρι να μην έχει χαθεί κι άλλη ανθρώπινη ζωή. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Δεν κρατιέστε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Παραμένει το 3-0 της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σεν Τρούιντεν, έτσι, για να μην ξεχνάμε και τα αθλητικά μας. Αυτή είναι η βάση μας. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν, μας ενδιαφέρει, παιδιά, η ζωή μας. Έχετε δίκιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, φίλε, πολύ καλησπέρα.
0: Ναι, σε ακούω, ναι.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από το Λίνο.
0: Έχουμε 7 λεπτά να μιλήσουμε, έχουμε αρκετό χρόνο, δεν είναι και λίγος. Λοιπόν,
2: θα προσπαθήσω. Λοιπόν, άκουσε με. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με τα προηγούμενα που ο κύριος. Ένα δεύτερο, θέλω να δώσω υπομονή και κουράγιο στους ανθρώπους που δίνουν μάχη για να σώσουν τις περιουσίες τους.
0: Βέβαια, αυτοί είναι οι πραγματικοί αγωνιστές, έτσι, οι ήρωες, για να είμαστε και ειλικρινείς.
2: Πάμε τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι Λονδρέζος, είμαι Γαϊώτης, έχω γεννηθεί στο Εγάλεο, έχω υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις.
0: Το έχεις ξαναπεί πάλι, ναι.
2: Έχω υπηρετήσει τα εθνικά χρώματα στις ειδικές δυνάμεις, σε πολύ επιλεκτό σώμα, πάρα πολύ επιλεκτό. Ένα θα σου πω, ότι έμενα 6 μήνες σε Ιγκλού.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άκου λοιπόν κάτι σε κάποιον ο οποίος βγήκε και είπε ψέματα και το δέχτηκες και στο λέω δημοσιογραφικά. Ποιος λέει ότι στην Αγγλία, και ένα τρίτο που δεν στο είπα, έχω ένα από τα τρία μεγαλύτερα real estate, μία από τις επιχειρήσεις μου στην Αγγλία. Μέσα σε όλη την Αγγλία.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
2: Ποιος είπε ότι στην Αγγλία είναι υποχρεωτική η ασφάλεια, από πού προκύπτει?
0: Για πες μας που τα ξέρεις καλύτερα, πού τα ζεις
2: από κοντά. Δεν υπάρχει, φίλε, θες να στο διαβάσω τον νόμο?
0: Όχι.
2: There is no UK law require, ναι, you have to house insurance.
0: Μάλιστα.
2: Η υποχρεωτική ασφάλιση είναι μόνο όταν έχεις πάρει δάνειο, το οποίο το ασφαλίζει η τράπεζα για να μπορεί να διασφαλίσει τα χρήματά της.
0: Άρα μόνο σε αυτή την περίπτωση, έτσι.
2: Ακριβώς. Από πού προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική ασφάλεια? Βγήκε ο Βασίλης από τα Μέγαρα,
0: ναι,
2: ο οποίος θύχτηκε και αποκαλώντας με Λονδρέζο. Ποιος ο Βασίλης, που δεν ξέρω τι αν έχει υπηρετήσει και που υπηρέτησε.
0: Εντάξει, με την καλή έννοια το είπε Λονδρέζος.
2: Που έκανα 36 μήνες,
0: ναι,
2: που έχω τον ανιψιό μου πρώτο μαθητή φέτος. Τον έναν ανιψιό μου πρώτο μαθητή φέτος. Βγήκε στο ναυτικό, δεν θέλω να δώσω παραπάνω.
0: Εντάξει,
2: είναι αυτός που μπήκε στο Κίμωνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: και συγχαρητήρια κιόλας.
2: Σε μένα,
0: ναι,
2: να με πει Λονδρέζο. Και το αφήνεις αυτό.
0: Εντάξει,
2: αυτό
0: με την καλή έννοια το είπε, δεν το πέρεπε. Εντάξει,
2: ναι, όχι με την καλή έννοια, αλλά λέει ψέματα.
0: Εντάξει.
2: Και του λέω ότι είναι ψεύτης που είπε, ψεύτης, όπως το λέω.
0: Οπότε,
2: που είπε ότι στην Αγγλία είναι υποχρεωτική ασφάλεια των σπιτιών.
0: Οπότε,
2: από πού προκύπτει αυτό?
0: Α, καλά έκανες και το διακρίνεις ότι μόνο με δάνεια, έτσι, όταν παίρνεις δάνειο είναι υποχρεωτική, ναι.
2: Και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική όταν παίρνεις δάνειο.
0: Αυτό είναι γεγονός, ναι.
2: Δεν κατάλαβα, και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Άμα πάρεις μόρκις, αν πάρεις δάνειο στην Ελλάδα ένα σπίτι, δεν στο ασφαλίζει αυτόματα η τράπεζα?
0: Βεβαίως, ναι.
2: Δεν πληρώνεις κόμιση των ασφαλίστρων.
0: Πληρώνεις κάτι παραπάνω, δεν είναι υποχρεωτικό. Σε ρωτάει, θέλεις ασφάλιση, αυτό είναι το θέμα.
2: Πού, στο σπίτι που παίρνεις δάνειο?
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, δίλε, κάνεις λάθος. Κοίταξε το καλά το νόμο.
0: Θα το κοιτάξω, ναι.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν.
2: Ενώ στην Αγγλία είναι προαιρετικό αν θέλεις.
0: Αν θέλεις, ναι, κατάλαβα.
2: Βεβαίως, αν θέλεις μπορείς, και στην Ελλάδα αν θέλεις μπορείς.
0: Αφού ζεις από κοντά το διευκρινίζεις. Απλά στην Ελλάδα...
2: Όχι μόνο σου.
0: Ναι.
2: Του είπα ότι έχω ένα από τα τρία μεγαλύτερα real estate.
0: Με, δεν λες ψέματα, πιστεύω. Ναι, εντάξει,
2: τι, αντιλαμβάνεσαι, ναι, πιστεύω τι σου λέω, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι είναι, εντάξει.
2: Έτσι, είναι η δουλειά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ένα τρίτο. Άκουσα και το απίστευτο. Ή χάος ή Μητσοτάκης με χάος.
0: Ναι.
2: Αποφασίστε, λέει, ή χάος, γιατί δεν έχουμε ποιο άλλο να ψηφίσουμε. Ή Μητσοτάκη με χάος. Προτιμώ το χάος, ρε φίλε, από το Μητσοτάκη με χάος.
0: Γιατί τώρα δεν έχουμε...
2: Τώρα έχω έναν. Μόνο το χάος.
0: Τώρα...
2: Εάν έχω δύο χάος, δεν πρόκειται. Δηλαδή, δύο φορές το χάος, αν ήταν να έχω ένα χάος.
0: Γιατί τώρα μόνο χάος έχουμε, δεν έχουμε και κάτι άλλο.
2: Όχι, τώρα έχουμε χάος με Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, χάος εις διπλούν.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης, προτιμώ το χάος.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν σε ένα κράτος, ρε φίλε, να λες ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική? Τότε να πάμε να πηδήξουμε όλη τη θάλασσα.
0: Βέβαια.
2: Να μετακομίσουμε τώρα από την Ελλάδα. Να σκόβουμε να φύγουμε.
0: Αυτό δεν επισήμανα και εγώ. Ότι αν δεν υπάρχει άλλη λύση, τότε να την κάνουμε, όπως λες. Σωστά.
2: Τι είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω πει, ούτε θέλω να ανοίξω κατάσταση με τον Βασίλη.
0: Όχι,
2: αλλά επειδή τον βλέπω λίγο ψιλοειρωνικό, και όχι μόνο αυτό, είναι και μη μάθεις, θα τον παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα βγει να πει κάτι, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένος.
0: Σωστό, ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: βέβαια,
2: αν δεν είναι τεκμηριωμένος, αφήνοντας, γιατί και εσύ δεν το γνώριζες τον νόμο,
0: ναι,
2: αφήνοντας και λέγοντας κάτι στον αέρα, ακούγεται στους υπόλοιπους χωρίς να γνωρίζει τι λένε. Λέγοντας ότι βγήκα και τον ειρωνεύτηκα. Δεν ειρωνεύτηκα. Ειρωνεύτηκα και να σου πω και κάτι, ρε φίλε Βασίλη, αφού είστε τόσο μάκες, Μητσοτάκης ή χάος. Για να βγει ένας εγώ θέλω να βγει ένας πρωθυπουργός στην Ελλάδα και να πει, ακούστε να δείτε, ρε, επειδή δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, χρωστάω 700 εκατομμύρια σαν κράτος. Τα χρεώνω στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σε σένα, Βασίλη, 50.000 το ψηφίζεις. Σε οποιονδήποτε το ψηφίζει και τον γνωρίζουν, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, να πληρώσει τα 700 εκατομμύρια που ρωστάει στον ελληνικό λαό. Να δούμε να το ψηφίσετε.
0: Μάλιστα.
2: Καμπανάκες, με την τσέπη τη δικιά μου και όλων των υπολείπων.
0: Σωστά το λες.
2: Παράλογος είμαι.
0: Όχι, παράλογος, μια χαρά τα λες, σωστά τα λες.
2: Έτσι,
0: και τεκμηριωμένο.
2: Από τις Μητσοτάκη. Και δεν υπάρχει άλλος. Πάρε κανένα 50 στην πλάτη εσύ.
3: να πληρώσει τα 700 που χρωστάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης θα χρωστάει.
0: Συντυχασούρα.
3: Αν δεν ψηφίσουν το Δανδουλάκι, να πάρουν τα αρέστα.
0: Συντυχασούρα από το ΠΚΕΠΕ και τα άλλα σκάνδαλα, έτσι.
3: Έτσι, μπράβο. Ό,τι χρωστάει. Το κόμμα του. Δηλαδή να μας φτιάξει ένα στην οικονομία, ο οποίος δεν μπορεί να φτιάξει το κόμμα του, χρωστάει 800 εκατομμύρια και θα έρθει αυτό να μας φτιάξει την οικονομία στη χώρα, ρε φίλε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε αλλάξει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ένα κόμμα στην Αγγλία χρώστα και τόσα λεφτά, θα μπορούσε να κατέβει σε εκλογές.
3: Ποιο ρε φίλε να χρωστάει, άλλε. Σου είπα κάτι.
0: Λέω, εάν.
3: Ρε, ο γιος μιανού υπουργού οικονομικών πήρε το αμάξι του. Ο γιος του, 20χρονο παιδί. Προ 15 πήγε στο Τσέλσι και ήταν 0,25 πάνω από το όριο. Ποιωμένος, παρετήθηκε από υπουργός οικονομικών, υφυπουργός, τον διώξανε από το κόμμα. Και δεν ξανακατέβηκε σε εκλογές.
0: Μάλιστα.
3: Και μου λες εσύ τώρα για Αγγλία. Βγήκε μετά από 8 χρόνια από τον πόλεμο στο Ιράκ ο Μπλερ και τους είπε με πίεση ο Μπους. Δεν είχαμε στοιχεία και πήγα για πόλεμο. Τον έχεις δει πουθενά τον Μπλερ?
0: Όχι.
3: Έχεις ξανακατέβει σε εκλογές.
0: Χάθηκε το χάρτη.
3: Καβαλήσανε.
0: Ακριβώς.
3: Και μου λες τώρα, εδώ φάγανε το Κάμερον. Βγήκε ο Κάμερον πρωθυπουργός με την εντολή να παραδώσει τον Brexit. Μάλιστα. Και του λέει δεν μπορώ, του λέει σπίτι σου. Ο επόμενος, May. Πήγαινε ερχόταν, δεν μπορώ σπίτι σου και εσύ.
0: Έγινε φίλε.
3: Ο επόμενος, Τζόνσον.
0: Έγινε φίλε
3: και
0: εγώ μίλησα.
3: Έκανε ένα πάρτι. Και γιατί έκανε ένα πάρτι, όχι έφαγε 800 εκατομμύρια.
0: Όχι, okay, λοιπόν. Πάρτι. Πρέπει να περάσουμε στις διαφημίσεις. Ήσουν τεκμηριωμένο σε όλα, χύμαρος και πράγματι τεκμηριωμένα μίλησες. Έτσι και σωστά.
3: Μα φίλε, μα βγαίνει κάποιο και να λέει ότι ισχύει ασφάλεια χωρίς να ισχύει.
0: Έγινε λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έγινε φίλε Κρόπολογη. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, τελείωσε ο φιλικό τη ΑΕΚ 3-0 με τη Σεν Τρούιντεντ. Όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 2 γκολ ο Πίλιος και ένα ο Γιώβιτς. Το επόμενο φιλικό τη ΑΕΚ θα είναι 8 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγες μέρες πριν το πρώτο επίσημο μάτς απέναντι στην Άθλη Καλυθέα. Πάμε σε break πάλι διαμεσικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο Δύση και επιστρέφουμε, παιδιά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 της Έντρου Ίντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Πίλιο στο 7 και στο 19 και η Γιώβιτς στο 41. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την Γκορ για την απόκτηση του Μίλαν Βίταλης αντί 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Σε προχωρημένες επαφές με τον Φίλιπ Κώστιτς βρίσκονται οι πρωταθλητές Ελλάδος. Εναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση στον Νέσε και Σιπιόνι βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της Νάιμέγεν. Όλο και πιο κοντά στους ερυθρόλευκους βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί, μου άρεσαν όσα άκουσα από Νίστρου Πιακοτσόλη το μήνυμα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των Πρασίνων Kings Kangua. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Τόμ Λούσε. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ τον δεξιό πιστοφύλακα Δημήτρη Λίρατζη ως ελεύθερο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί ποσοστό μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Ο Άρης έχει προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφές. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ και αριστερού μπακ για τους κίτρινους. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του Έλληνα Γκάρντ. Ο διεθνής φόρος της Μπαρτσελόνα, Φέραν Τόρες, ενημέρωσε τους συμπαίκτες πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Paris Saint-Germain. Η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση συνεργασίας της με τον διεθνή Βραζιλιάνο φόρος Ζωάο Πέδρο μέχρι το 2033. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε Πονταβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαποδιστής στον Ίντερ Μπέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, παιδιά, τρέχω το λόγο μου για να σας προλάβω όλους. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν, σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026. Λοιπόν, σχετικά με το σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, έχουμε 2 χειριστές ελαφρά τραυματίες, 2 χωρίς τις αισθήσεις τους. Τι να πω, παιδιά, από τη μια τραγωδία στην άλλη. Ο Πύρος Βασίλης Αλμάγρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για τον Γιώργο εκεί που μίλησε από το Λονδίνο. Το Λονδρέζος το είπε μεταφορικά, έτσι, με την καλή έννοια μου είπε. Και έθεσε ερώτημα, λέει, δεν είπα de facto αν είναι ότι είναι υποχρεωτική ασφάλεια των σπιτιών στην Αγγλία. Ερώτημα το έθεσε. Και διευκρίνησε και κάποια πράγματα για το Μητσοτάκη. Δεν είπε, λέει, Μητσοτάκη ή χάος. Απλά ανέφερε και το παράδειγμα με τον Φάμελο, με τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει διαλυθεί, αλήθεια είναι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν, παιδιά, ικανά πρόσωπα να κυβερνούσουν, απλά δεν τα βλέπουμε. Δεν τα έχει δει ο κόσμος μέχρι τώρα, έτσι. Και σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους άλλους. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν τραβάει, το αλλάζουμε, παιδιά. Τρομερό λάθος να τα βάλει με τους Ρώσους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι, μετά εξή άλλων. Και εγώ έχω υπηρετήσει στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, έτσι. Αλλά τρομερό λάθος να τα βάλει με τους Ρώσους. Hey, θα μπορούσα να είχαμε εκείνα τα ελικόπτερα τώρα να είχαν δώσει αρκετές λύσεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο φίλος του Μητσοτάκη, ο Ζελένσκι, που τον έχει στηρίξει η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, ανέβασε ένα βίντεο που είναι πρόκληση κατά της Ελλάδος με απειλές και χτύπημα ουκρανικών drones κατά ελληνόκτητου πλοίου. Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και παραμένει στη λάθος πλευρά της ιστορίας και το πληρώνουμε όλοι μας τώρα. Δεν έχουμε μέσα αντιμετωπίσουμε τις φωτιές.

0: Ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: καλησπέρα, ο φίλος Ευάγγελος. Επαναλαμβάνω, καλησπέρα, Φώτη. Έχει δίκιο ο Γιώργος όταν πάρει, λέει, σπίτι με δάνειο. Είναι υποχρεωτική ασφάλιση, το ασφαλίζει η τράπεζα. Και την ασφάλεια την πληρώνει ο δανειολήπτης 100%. Πάντως, εγώ επειδή είχα πάρει κάποιο δάνειο, δεν υποχρεωτικά μου το ασφαλίσαν το σπίτι, έτσι, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ. Πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα φίλοι μου. Ένα λεπτάκι να διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπυρλής λέει: κύριε Φώτη, χάος η Ελλάδα. Ελλαδιστάν, όπου θέλουν λεφτά έχουν, λέει. Και κύριε Φώτη, δεν θα γυρίσει η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, για να δούμε. Λογικά πρέπει να κηρυχτεί η χώρα, φίλε Δημήτρη Μπυρλή, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με αυτό που συμβαίνει. Όπως είπαμε, δύο χειριστές ελαφρά τραυματίες από ελικόπτερα, δύο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Φίλε Φώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από τον Πλαταμόνα είμαι ο Βασίλης.
0: Μάλιστα, φίλε. Και
1: όλοι... Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Σχετικά με τον Βελόπουλο, ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λαός στον πλανήτη Γη που θα πάρει στα σοβαρά ένα πολιτικό ο οποίος πουλάει φάρμακο για την καράφλα, για τη θεραπεία της καράφλας?
0: Εντάξει,
1: και ακριβώς την ίδια στιγμή είναι ο ίδιος φαλακρός, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν θα σταθώ στην εμπορικότητα, τη δουλειά του κάνει, αλλά να σου πω και εγώ την αλήθεια.
1: Όχι, άλλη ερώτηση έκανα.
0: Πριν συνεχίσει να σου πω κάτι, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, έτσι. Όσες φορές έχει παρέμβει στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, έχει κολλήσει τον τοίχο του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι, που έχει, ο οποίος έχει εγκαταλείψει.
1: Άλλη ερώτηση έκανα.
0: Αλλά από την άλλη, θα σου πω, εγώ δεν θα ψηφίσω τον Κυριάκο Βελόπουλο για δικούς μου λόγους, έτσι. Δεν θέλω να πω το γιατί.
1: Εγώ δεν είπα να ψηφίσεις, Γιώργη. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Γενική ερώτηση.
0: Γενική, σωστό, βεβαίως.
1: Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στον πλανήτη Γη λαός που θα ακούει ένα πολιτικό να ζητάει την ψήφο του και ακριβώς την ίδια στιγμή θα πλασάρει φάρμακο για τη θεραπεία της καράβλας και ταυτόχρονα ο ίδιος θα είναι φαλακρός?
0: Μάλιστα.
1: Έχεις απάντηση?
0: Εγώ δεν μπορώ να πω, δεν είμαι έτσι επιστήμονας, ούτε όχι, ούτε έχω.
1: Επιστήμονας δεν είσαι, ρε φίλε. Είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, βγαίνει τον αέρα.
0: Ιατρικός επιστήμονας, εντάξει, λέω, δεν είμαι, έχω ασχοληθεί.
1: Εγώ δεν σου ζήτησα να απαντήσει ιατρικά.
0: Ναι.
1: Σου ζήτησα να απαντήσει κοινωνικά.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να έχει λύσει και ο ίδιος το πρόβλημά του. Εκτός και αν δεν θέλει, δεν ξέρω τι να πούμε.
1: Ρε Φώτη, σ' αγαπάμε και γι' αυτό παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί απαντάς παλικάρισια.
0: Και εγώ σας αγαπάω. Ναι, δεν
1: είναι. Άσε την κυκλόφουσκα. Έκανα μια ερώτηση απλή. Είναι δυνατόν, δηλαδή.
0: Λογική.
1: Μιλάμε για γέλια, ρε.
0: Λογική απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό. Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει λογική απάντηση σε αυτό, αυτοί που το ψηφίζουν, το ψηφίζουν λογικά?
0: Μόνο με
1: Το ψηφίζουν όχι σαν πολίτες, το ψηφίζουν σαν πελάτες.
0: Μόνο
1: και
0: με...
1: έχω πει στην εκπομπή σου ότι τις μεγαλύτερες ζημιές από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι και τώρα τις έχει κάνει ο λαός. Γιατί, γι' αυτό το συγκεκριμένο λόγο, ότι ο λαός στην Ελλάδα ψηφίζει σαν πολίτης και όχι σαν πελάτης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι κοινωνική δυστυχία, ρε φίλε.
0: Μήπως ψηφίζει όμως, σαν πελάτης όμως σε ορισμένες περιπτώσεις?
1: Πώς?
0: Μήπως σε ορισμένες περιπτώσεις, λέω, ψηφίζει σαν πελάτης?
1: Όχι σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Ελληνάκος, ο ταλέμπορος, ψηφίζει σαν πελάτης. Μόνο και μόνο πουλώντας την ψήφο του, μόνο και μόνο για μια οχτάμινη αργομιστία.
0: Για μια οχτάμινη σύμβαση, ναι.
1: Λοιπόν, δεν παίρνεις στο λαιμό του και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά είναι και κοινωνική δυστυχία, ρε φίλε, να ακούγεται σε ραδιοφωνικές εκπομπές ότι η τελευταία ελπίδα της Ελλάδας είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί ένα σύστημα που κάνει πάμπλο τους στους πολιτικούς και ακριβώς την ίδια στιγμή πτωχευμένους στους πολίτες, ρε φίλε. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από το Μητσοτάκη την ίδια στιγμή που αυτό το σύστημα που υπηρετεί έχει κάνει τους πολιτικούς με 40-50 σπίτια τον καθέναν εκατομμυριούχους και τους πολίτες να τους παίρνουν τα φανς το ένα του σπιτάκι για λίγα ευρώ, ρε φίλε. Ρε παιδιά, αυτά μην τα λέτε σαν ραδιόφωνα, ρε. Γιατί ξεφτιλίζεστε? Είναι δυνατόν να ακούγονται? Και μιλάω για τον άνθρωπο που βγήκε από τα Μέγαρα. Ρε φίλε Φώτη, σε ένα κλειστό σύνολο τα χρήματα που διακινούνται είναι συγκεκριμένα, το budget, έτσι. Yeah. Όταν όλα αυτά πηγαίνουν όλα προς τη μία πλευρά, είναι φυσικό επόμενο η επόμενη πλευρά που είναι οι ταλέποροι, οι πολίτες που δεν είναι του συστήματος, να μην έχουν τη δυνατότητα, ρε φίλε, να πληρώσουν το ρεύμα τους. Και οι υπόλοιποι που είναι από την απέναντι πλευρά να είναι οι άρχοντες του συστήματος. Να γεμίζουν τη Μύκονο, να γεμίζουν τη Σαντορίνη και να βγαίνουν τώρα οι ψηταγοί της κυβέρνησης και να λένε ότι αφού οι λιβεράλες είναι ασταμάτητοι μέρα νύχτα στους δρόμους, πάνε να πει ότι η Ελλάδα είναι οικονομημένη. Είναι παραμύθιο ότι ο κόσμος πεινάει. Και μόλις προχθές βάλανε 0,6% αύξηση στο ρεύμα για τους απλήρωτους λογαριασμούς, υπάρχει δηλαδή.
0: Αυτό που
1: σου εκατομμύρια, αυτό που τα είπα, οποία τα χρεώσανε σε εμάς.
0: Το είπα και χθες αυτό, έτσι, ότι έτσι, τα χρεώνουν σε εμάς. Ακόμα
1: δηλαδή,
0: και για τις
1: ρεύμα. Ο Μητσοτάκης, ναι, αυτός ο αναντικατάστατος, ο οποίος δεν υπάρχει άλλος. Χίλιες φορές ήταν να βάλεις να μας κυβερνήσει. Μπροστινός είναι έτσι κι αλλιώς. Χίλιες φορές να βάλεις να μας κυβερνήσει ο διευθυντής του ψυχιατρικού κέντρου του Δαφνίου. Ο Ερντογκάν, τον Ερντογκάν να φέρεις να τον βάλεις εδώ μπροστινός στην Ελλάδα, καλύτερα θα περάσει ο ελληνικός λαός από ό,τι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι μας κυβερνάει.
0: Ωραία.
1: Να το ρε φίλε. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Πώς γίνεται σε μια χώρα, πτωχευμένη, η πολιτική και αυτό και ο επικεφαλής του συστήματος να πλουτίζουν και οι ταλέποροι πολίτες να ακόμα κάνουν να πληρώσουν το ρεύμα τους.
0: Αυτό το έχω πει και εγώ. Δηλαδή δεν μας λένε αυτοί που έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ, που είναι άρεστοι οικονομολόγοι, πώς είναι δυνατόν να πλουτίζουν.
1: Βγαίνει άλλος από τα μεγάρα. Έτσι είναι όλα τα μεγάρα.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί μας λέει ο άλλος ότι άντε να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει ποιος να έρθει. Ποιος να έρθει, ο Μέγας Ναπολέων από τον τάφο. Αυτός ο ίδιος από τα μέγαρα.
0: Μάλιστα.
1: Καλύτερα θα την πάει την Ελλάδα. Χειρότερα υπάρχει περίπτωση να αναλάβει κάποιος και να την πάει χειρότερα, ρε φίλε.
0: Το χειρότερα δεν γίνεται, όχι βέβαια.
1: Χειρότερα δεν γίνεται. Εντροπή, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Θα σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά, ναι. Για μια νέα σούπερ μεταγραφική βόβα πάει η Μαρκό μετά την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που δείχνει προς τις προθέσεις της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου να είναι πρωταγωνιστικές, να έχει βλέψει όχι και παραπάνω βέβαια για το νέο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με έναν πληροφορία στο στόχαστρο της ομάδας της Μαρκό, βρίσκεται ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο Σεμέδο Ρούμπεν που έχει περάσει από την Ελλάδα, έτσι, μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2019, όπου τότε οι Ερυθρόλευκοι επένδυσαν 4,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από την Βιγιαρεάλ. Είναι ο Πορτογάλος στόπερ που ήρθε στον Πειραιά τότε και ο οποίος φόρεσε τη φανέλα ο Ρούμπεν Σεμέδο του Ολυμπιακού με περισσότερους από 90 επίσημους αγώνες, πετυχαίνοντας 7 γκολ, πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα στην Ελλάδα και ένα κύπελο. Τώρα για το Ινμαρκό, μετά την απόκτηση του Ελ Αραμπί, είναι στο στόχαστρό της ο Ρούμπεν Σεμέδο. Τεινάζει την μπάνκα στον αέρα σε επίπεδο Super League 2 η Μαρκό.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αφού πω και θα το αναλύσω στη συνέχεια μετά το φίλο μας, τη φίλη μας που είναι στον αέρα, ότι ο Ανάς Αλλάχ Εντίν φαίνεται πως έχει πάρει οριστικά την απόφαση να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με δημοσίευμα που υπάρχει εκεί, αποκαλύπτει τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του μαροκινού αριστερού μπακ της Ρώμα. Θα το πω στη συνέχεια ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ για Adverb, είναι κατέθεσε επίσημη πρόταση στους Γιάλο Ρώσοι για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς. Θα τα πούμε στη συνέχεια λοιπόν. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ανάς Αλλάχ Εντίν δεν θέλει να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκεί. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Φώτη.
0: Ωραία, το... Σ' ακούω, ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, ξαναμιλήσει πάλι, σ' ακούμε, ναι.
1: Δεν σας ακούω.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει πάλι και σ' ακούμε και τώρα πάλι, έτσι, για πες μας. Εγώ σ' ακούω πολύ καλά, Αλέξανδρε, για πες μας. Με ακούς, Αλέξανδρε? Κάποιο πρόβλημα έχει τηλεφωνική σου γραμμή. Ξανά επιχείρησε να πάρεις. Έτσι λοιπόν έλεγα ότι για τον Ανάς Αλλάχ Εντίν φαίνεται πως έχει πάρει την απόφασή του σύμφωνα με δημοσίευματα να μην αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Adverb είναι αυτή που έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στους Γιάλο Ρώσοι για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς, θεωρώντας πως αποτελεί την ιδανική λύση για το αριστερό άκρο της αμυνάς της. Φίλε Αλέξανδρο, από Πειραιά χάθηκε η γραμμή σου, χάθηκε και η φωνή σου, έτσι, ενώ σου μίλαγα εξαφανίστηκες. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Φώτη μου.
0: Ναι, τώρα σ' ακούω καλά. Ξαφνικά χάθηκε η φωνή σου, δεν ξέρω.
1: Σ' ακούω καλύτερα, εγώ δεν σ' ακούω πριν γι' αυτό.
0: Ναι, και εγώ σ' ακούω καμπάνα. Τέλος πάντων, έχει σημασία ότι σημασία τη ξαναπήρες.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Λοιπόν, σ' ακούω, ναι.
1: Σημασία έχει ότι αυτά που τραβάει η χώρα από τις φωτιές και τους ανέμους είναι βαθιά εκρήξη και οδύνη που νιώθω για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει κατά κίνηση τους. Και περισσότερο βέβαια η θλίψη μου είναι ότι έχουν χαθεί και ζώα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εννοεί... Δεν είναι μόνο άνθρωπος που χάνεται.
0: Ναι, το είπα και εγώ πριν. Που... Υπάρχουν και ζωντανοί οργανισμοί και η φύση. Και η φύση είναι ζωντανός οργανισμός, έτσι.
1: Ακριβώς, και ναι. Πρόλαβες, πήγα να πω ότι ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι χάνεται πνεύμονας από τη χώρα που είναι το πράσινο. Πέρα από την αισθητική που παρουσιάζει η όξη του, χάνεις και την αίσθηση του οξυγόνου, την αίσθηση του ωραίου πασπεκτός που προβάλλεται μπροστά σου και το χάνεις και για να κτιστεί από την αρχή ένα δάσος που αρχίζει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο έδαφος και με τόσο θερμοκρασίες πολύ μεγάλες. Φανταστείτε τώρα ότι οι θερμοκρασίες τώρα που μπορεί να έχουν εκεί πέρα στις φωτιές είναι πάνω από 1000 βαθμούς Κελσίου, έτσι.
0: Βέβαια, εννοείται, το συζητάμε.
1: Φανταστείτε ότι πρέπει να πάνε πάρα πολύ. Επίσης, τη θλίψη μου για τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, έχουμε ένα σοκ και το άλλο πλήρωμα που.
0: Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω και γράψει ειδήσει, ότι οι δύο άνθρωποι είναι χωρίς τις αισθήσεις τους. Τι είναι από ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά και οι άνθρωποι να επανέλθουν.
0: Από τη μια τραγωδία στην άλλη περνάμε. Από την έλλειψη υποδομών είναι όλα αυτά, έτσι. Από την έλλειψη υποδομών δεν έχουν γίνει έργα. Από το 1974 και μετά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όλος ο κόσμος το λέει αυτό, το λέω εγώ.
1: Δυστυχώς, ότι όχι μόνο εσύ, αλλά και όλος ο κόσμος που έχει πάρει τώρα τηλέφωνο και όλοι αυτοί που τα λένε αυτά έχουν απόλυτο δίκιο. Μόνο που εμείς κάτι πολίτες για να αλλάξουμε όλο αυτό το σκηνικό, να πάει η Ελλάδα μπροστά. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Ότι και εμείς οι πολίτες έχουμε την ευθύνη μας.
0: Βεβαίως και εμείς έχουμε την ευθύνη μας.
1: Δεν βγαίνουν μόνοι τους προφανώς.
0: Δεν βγάζουμε και το νερά μας απ' έξω, έτσι. Όλοι μας έχουν τις ευθύνες.
1: Προφανώς.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται όταν μας υπόσχονταν κάποια πράγματα και κάνανε κάποιοι άλλοι, μας παραπλανήσαν, έτσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Ο Έλληνας πολίτης πλέον φοβάται να διαλέξει ακόμα και την εναλλακτική, διότι μετά την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ φοβάται να εμπιστευτεί, να πω την αλήθεια. Να πιστεύει ότι υπάρχει πρόγραμμα όντως από πίσω και δεν έχω κάνει ακόμα. Αόριστα μιλάω, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα άλλο.

0: θέμα ενδιαφέρει το καλό της χώρας μου και όχι το κόμμα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, ό,τι και κόμμα να υπάρχει, όποιο πρόγραμμα υπάρχει, και 100 σελίδων, 400, 10 σελίδων, σημασία έχει ότι αυτό που γράφει να το εφαρμόσει όταν ο ελληνικός λαός το εμπιστευτεί. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, και αν πιστεύω ότι ο ένας πολίτης και μόνο αυτά που έχει δει αποκλείεται να πιστέψει κάποιον πλέον που να του πει ότι θα γίνει αυτό και αυτό και να θα τον πιστέψει σίγουρα. Δεν πρόκειται κανένα να τον πιστέψει και δεν θα έχει άδικο να το κάνει αυτό προφανώς. Είναι βαθιά ευθύνη μου, φίλε, ότι που στο μιλάω πραγματικά είμαι πάρα πολύ λυπημένος, διότι χάνεται πολύτιμο πράσινο, χάνονται ζωές, χάνονται ζώα, χάνονται πολλά πράγματα που αυτή τη στιγμή ο νους μου έχει. Τι να σου πω, έχω πάθει λίγο πλάκα με αυτά όλα που ακούω, σε εισαγωγικά πλάκα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος για αυτό το πράγμα και τίποτα δεν γίνεται. Οι πυροσβέστες στη Γνωσία πάνε μόνοι τους στον πόλεμο, γιατί είναι ένας πόλεμος με τις φλόγες αυτός.
1: Πόλεμος είναι αυτός, βέβαια.
0: Να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες με τον τεράστιο αέρα που υπάρχει, που να είναι σύμμαχος της φωτιάς. Εκείνοι με ό,τι μέσα μπορούν να διαθέσουν να μπουν στη μάχη αυτή για να σβήσουν τις φωτιές και να προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν από την ελληνική περιουσία γενικώς. Όλα είναι άνισα από ό,τι κατάλαβα και δεν υπάρχει κάτι που να ισορροπήσει αυτή τη χώρα.
1: Δυστυχώς ο αγώνας είναι άνισος και πάμε με αυτόματο πιλότο. Έχεις δίκιο ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον τους πολιτικούς, γιατί πολλά έχουν πει και έχουν λίγα γίνει. Αλλά μπορεί να κοιτάξει μπροστά, να ψάξει κάποια πράγματα και να δει. Και από ό,τι καταλαβαίνω πάντως και στις λίστες των κομμάτων δεν μπαίνουν και απλοί πολίτες. Μπαίνουν άνθρωποι των κομματικών μηχανισμών. Δεν βάζουν, δηλαδή, αν θέλουμε να μπούμε εμείς ο Α ή ο Β, δεν σε βάζουν εύκολα μέσα, έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν και υπάρχουν και δυνατά μυαλά στην Ελλάδα, αλλά δεν τα έχουν αφήσει έτσι. Έχω γνωρίσει και πολιτικούς που ήταν καλοί. Μεταξύ αυτών θυμάμαι στη Νέα Δημοκρατία τον Θοδωρή τον Δαμιανό. Φοβερός άνθρωπος. Ναι. Δεν το ξαναψήφισε ο κόσμος όμως στη συνέχεια. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Όχι, όχι. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι φιλεφώτοι που δεν τους αφήνει ο
1: κόσμος. Πολλοί άλλοι, ναι.
0: Δεν τους αφήνει, τους τρώνε αυτούς.
1: Το σύστημα το πιστεύω, είναι... θα το πω ομά, δεν θέλει τους επιτυχημένους. Αυτό έχω διαπιστώσει και όχι μόνο εγώ, έτσι το λέμε παιδιά όλοι μας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Δυστυχώς ναι. Δεν τους αφήνει το σύστημα να εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, γιατί πάει ενάντια στα συμφέροντά τους. Όλα είναι συστημικά από ό,τι καταλάβει. Και συνεπώς όπως πάει κοντά στα συστημικά αυτά τα πράγματα, είναι εκτός.
1: Μένει εκτός στο περιθώριο.
0: Καταλαβαίνει. Τελειώνει το περιθώριο αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα σας ευχαριστήσω, φίλε Φώτη, για τον χρόνο σου.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Άλλος άνθρωπος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Να πούμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα είμαι παραπάνω μία ώρα από το Κύριακα, 3 με 8. Ώστε μαζί με τους αγώνες να έχουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα και τις δικές σας διαπιστώσεις. Κάποιες φορές, αν χρειαστεί, θα προσπαθήσω να είμαι εδώ και εδώ καμιά Δευτέρα, καμιά Τετάρτη, απόγευμα. Λοιπόν, του φίλου μας του Δημήτρη Μπιλή δεν τα διάβασα όλα τα μηνύματα. Λέει, κύριε Φώτη, γιατί δεν γυρίσει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και λέει στα κύριε Φώτη και το Φώτη, φίλε Δημήτρη, έτσι είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Στα βράχια, λέει, και στα βαθύ πάμε. Προς ολοταχώς, το έχουμε ξεπεράσει το βυθμό, το βυθό, φίλε Δημήτρη Μπιλή. Το έχω πει. Κινούμαστε κάτω το βυθό πολιτικά, έτσι, όχι πολίτες. Και μια σκετόφερε και η κουβέντα, έτσι. Να μην πυροβολούμε και το φίλο μας τον Βασίλη, είπε την άποψή του. Και αυτό στην ουσία το ίδιο είπε, ότι υπάρχει ερωτηματικό για την επόμενη μέρα μετά το Μητσοτάκη. Όμως εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνατά μυαλά. Αυτοί που είναι τώρα δεν μας εκφράζουν, παιδιά. Έχουν αποτύχει παταγωδώς. Έπρεπε να είχαν φύγει κακήν κακός. Και τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Χάνονται ανθρώπινες ζωές γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξαν υποδομές. Και διάβαζα και σήμερα ότι μετά το 3 χρόνια, μετά την τραγωδία στο έγκλημα σε εισαγωγικά στα Τέμπη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάλι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Όπως ήταν, έμειναν τα πράγματα.

Ο φίλος μας Ήπρο λέει καλύτερα να ψάξετε λίγο το ποιόν του προηγούμενου ακροατή που έχει φάει μπλοκ, λέει, από όλα τα ραδιόφωνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε να τον αποκαλούν, λέει, Μάρτι. Έχοντας δει το λιμάνι του Πειραιά, λέει, μόνο σε φωτογραφίες, ήθελε να τον αποκαλούν Μόρτι, λέει. Έχοντας δει το λιμάνι του Πειραιά μόνο σε φωτογραφίες.

0: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 977-11-150. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπληρώμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
9: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
10: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
11: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τον break σε συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαβωτιστής. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα, από χθες ήταν το πράγμα, παιδιά, έτσι. Με ανίποτες τραγωδίες. Ο Διαβωτιστής λοιπόν στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου.

Μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τηλεφωνικά, όσοι δε, και όσες δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Επίσης μπορείτε να συνεχίσετε και το κάνετε στο, να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943.

Λοιπόν, Απόλλωνας Μήνης συνεχίζει να ενισχύεται με τα γραφικά μετά την επιστροφή του στις εθνικές κατηγορίες και σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική. Και ο 24χρονος λοιπόν, ακραίος επιθετικός ο Νορντίν ο Χοτζάι, ο οποίος διέπρεψε την περσινή χρονιά με τη φανέλα του Αρτέμιδας στην πρώτη κατηγορία της Εψανάς στην Ανατολική Αττική, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο πρόεδρος του προσφαρικού τμήματος του Απόλλωνα, ο Αλέκος Κουκάς, ήρθε σε συμφωνία μαζί του με τον Νορντίν Χοτζάι και θα συμβάλλει στην προσπάθεια της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που είναι πολύ σκληροτράχυλο, δύσκολο. Περασμένη σεζόν, 24χρονος, όπως είπα, ακραίος επιθετικός, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην Αρτέμιδα με 1618 λεπτά συμμετοχής, 12 γκολ, έχοντας πολύτιμη συμβολή στην πολύ καλή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, της πρώτης κατηγορίας Εψανά. Τώρα θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχε τα πρώτα του προσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της ΣΑΕΚ, ενώ έχει παίξει επίσης τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου στον Αίτητο Σπάτων και στον Παλαβρεωτικό.

Μία μεταγραφή έχουμε στον ΠΑΣ Γιάννενα, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναδιακού, ο Ηλίας Λαζαρίδης, ο οποίος την περασμένη χρονιά με την ομάδα του Άργους αγωνίστηκε

Πέρσι λοιπόν το νέο απόκτημα του Πας Γιάννη ο Ηλίας Λαζαρίδης αγωνίστηκε στο Super League 2. Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πας Γιάννη. Ένα προέκτη όπως είπαμε από τον Παναριακό. Είναι 22χρονος αμυντικός με καταγωγή από την Κοζάνη. Έχει αγωνιστεί στον Τιτάνα Σερβίων, τον Πανετολικό με συμμετοχές στην ΚΑΠΑ 19, τον Τηλικρά τη Λευκάδας και με τον Παναριακό, όπως είπαμε, στη Super League 2. Αυτά ισχύουν για το νέο απόκτημα του Πας Γιάννενα, τον πρώην παίκτη του Παναριακού με παραστάσεις από τη Super League 2, τον Ηλία Λαζαρίδη.

Αυτή η φορά λοιπόν η Μπάμ FC ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Καλπακίδη. Είναι 20χρονος στόπερ που αποτελεί το δεύτερο απόκτημα της ομάδας μετά τον Σοκράτη Παπαδόπουλο. Ο Θανάσης Καλπακίδης λοιπόν το δεύτερο απόκτημα της Μπάμ FC έχει αρκετές σεζόν σε εθνικές κατηγορίες, συγκεκριμένα με τον Καμπανιακό στην τρίτη εθνική τη σεζόν 22-23, με Καμπανιακό στην δεύτερη εθνική τη σεζόν 23-24, με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου στην τρίτη εθνική τη σεζόν 24-25 και ΠΑΟΚ Δυτικού και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία τη σεζόν 25-26. Έρχεται λοιπόν για τη νέα σεζόν 26-27 στην τρίτη εθνική και πάλι. Αυτή τη φορά ο Θανάσης ο Καλπακίδης με τα χρώματα της Μπαμ FC.

Δυστυχώς, όπως είπαμε, έχουμε μία ακόμα ανίποτη τραγωδία. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ο θάνατος δύο ατόμων από τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Ψάθας κατά την διάρκεια επιτυχηρήσεων κατάσβεσης.

Το κρατικό κανάλι έχει μείνει λίγο πίσω ακόμα, λέει, σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του δεύτερου ελικόπτερου. Όπως είπαμε, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων από τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλη που σημειώθηκε το μεσημέρι λίγο πριν από λίγο. Και μάλιστα έχει γίνει πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η αεροπορική τραγωδία στην Ψάθα. Στην BBC, Reuters και διεθνή δίκτυα μεταδίδουν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων.

Οι τραγωδίες στην Ελλάδα συνεχίζονται γιατί υπάρχει έλλειψη υποδομών από μια ανύπαρκτη κυβέρνηση που το μόνο την ενδιαφέρει είναι αν θα κάνει εκλογές το Μάιο, το Σεπτέμβριο ή τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και αν θα έχει πλειοψηφία. Αυτό τους ενδιαφέρει. Το ίδιο βέβαια θα έλεγα αν στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν και κάποιος άλλος, έτσι, και έκανε τα ίδια πράγματα, έτσι, για να είμαι και ειλικρινής και ισότιμος. Από το 1974 και μετά δεν έχει γίνει κανένα απολύτως έργο. Αλλά όμως γι' αυτό επιλέγουμε κάποια άλλα πρόσωπα για να κάνουν. Δεν έκαναν τίποτα. Γι' αυτό και ο κόσμος επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτός έφερε με τα λάθη του το Μητσοτάκη στην εξουσία. Αλλά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όχι μόνο στο χειρότερο, στο πολύ χειρότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα πολύ χειρότερο. Μια υπερχρεωμένη χώρα με ενωμένο κόμμα που σύμφωνα με τις εφημερίδες δεν εξυπηρετεί τα χρέη του, το κόμμα αυτό, με πλουτισμένους τους βουλευτές του κόμματος, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κυκλοφορεί με Ray-Ban της τάξης των 400 ευρώ. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φύγει ακόμα από την εξουσία. Έπρεπε να είχαν ζητήσει εδώ και καιρό, προκαιρού, συγγνώμη και να φύγουν.

Αυτό θα το έλεγα για τον οποιοδήποτε ήταν στην ίδια κατάσταση και μας είχε φέρει σε αυτά τα μαύρα χάλια. Το μόνο που σε ενδιαφέρει να πληρώνουμε ασταμάτητους φόρους, υπερφορολόγηση,

και να πω και κάτι, μπορεί να είναι υποχρεωτικό όταν παίρνεις δάνειο να ασφαλίζεις το σπίτι σου, αλλά με τέτοια υπερφορολόγηση στην Ελλάδα που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, έπρεπε να υπάρχει ανταποδοτικότητα του κράτους. 72 δις πληρώσαμε πέρσι όλοι. Πού είναι αυτή η ανταποδοτικότητα? Έπρεπε να μας καλύπτει το κράτος. Κυβέρνησε το κράτος, λέτε, τα λέμε για κράτος, κυβέρνηση είναι, έτσι. Από φυσικές καταστροφές και όχι να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε ασφάλεια. Ας μας μειώσει τους φόρους, να κόψει τον ένφια και πολλούς ακόμα άλλους φόρους για να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας. Θα μου πεις είναι πολλά τα 82 ευρώ, για πολλούς είναι πολλά βέβαια. Ξέρετε τι τραγωδίες οικονομικές βιώνω καθημερινά από κόσμο που βλέπω. Κάνω παρέα σε ένα φίλο μου σε Λαϊκές που πηγαίνει στην Αθήνα. Δράματα βλέπω, κόσμο να ψάχνει σε σκουπίδια. Δεν το έχει δει κανείς από τους σημερινούς πολιτικούς αυτό.

Φίλε, νομίζω ο φίλος από τον Πλαταμόνα καλά τα λέει, έτσι. Το κοινό συμφέρον μας όλων μας πάντως, φίλε Υπρό, είναι να δούμε το μέλλον μας την επόμενη μέρα, να γυρίσουμε σελίδα. Υπάρχουν πρόσωπα πολιτικά δυνατά. Υπάρχουν και υπήρχαν λύσεις, κάποιες τις προσπεράσαμε και τις χλεβάζαμε. Και κάποιοι δικαιώνονται με αυτά που έλεγαν. Και όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή Σιμίτη και μετά δεν επενεύει ποτέ κανένας αγγελέας, ρε παιδιά, όταν Πασό και Νέα Δημοκρατία εναλλάσσοντα στην εξουσία και όταν έχανε ο ένας έλεγε για τον άλλον, βρήκαμε άδεια συρτάρια. Άρα εξαφανιστήκαν τα χρήματά μας. Τι γίνανε, γιατί δεν επενεύει ποτέ ένας αγγελέας. Αν εγώ δεν δηλώσω ένα ευρώ, δεν θα με τσακώσουν. Και όπως είπε και ο φίλος, πού είναι τα κόμματα, οι πολιτικοί που έβαλαν πλάτη για τον ελληνικό λαό, που έβαλε πλάτη για τα μνημόνια. Αντί αυτού, οι τράπεζες και οι πολιτικοί αφήνουν να τους παίρνουν τα σπίτια για ελάχιστα ευρώ που χρωστάνε, για 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, που δεν έχουν τα πληρώσουν.

Και δεν κατάλαβα, δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός αυτός όταν λες ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, υπάρχει πλεώνασμα. Άρα πάμε καλά, γιατί δεν αυξάνονται οι μισθοί. Να φορέσουμε κι εμείς γυαλιά Ray-Ban. Εμείς τι είμαστε? Από άλλο κόσμο, από άλλο πλανήτη. Ο φίλος μας Αποστόλης Καλαφλός από το Αίγιο λέει: για τον Άδωνη Γεωργιάδη λέει εδώ που λέγει χειρόγραφα του Χριστού και από τον Πλαζαμόνα, μας λέει φάρμακο για, για την καράφλα. Εννοεί για τον Βελόπουλο, εννοεί Αποστόλης Αίγιο. Εγώ πήρα λέει και, έγινε όνομα και πράγμα. Δεν βελτιώθηκε η πρόσωψη του ανθρώπου, έτσι. Και λέει όταν παίρνεις γυαλιά πρέπει να παίρνεις τα καλύτερα. Εννοεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για τα Ray-Ban των 400 ευρώ. Όσο και να στοιχίζουν, ο φίλος Αποστόλης από το Αίγιο λέει, γιατί να μην πάρουμε και με τις παιδιά γυαλιά το 400 ευρώ και το 1000, εμείς δεν έχουμε ψυχούλα? Γιατί να με παίρνει και ο κόσμος τόσα ως βουλευτικές αποδοχές? Αφού υπάρχουν για αυτούς, να υπάρχουν και για τον κόσμο. Αφού όπως έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ανάπτυξη αλλά δεν αποτυπώνεται στον κόσμο. Και πού αποτυπώνεται, στα χαρτιά? Αν και όλα τα αφηγήματα της κυβέρνησης με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία έχουν διαψευστεί, έτσι, καμία ωρεοποίηση δεν πέρασε.

Υπάρχει μια γραμμή 300 που δέχεται αναφορές για τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο στις περιοχές που φλέγονται, παιδιά, έτσι. Να πάμε Ελβετία, τελικό αποτέλεσμα στο έχουμε. Βαντούζεν Γκάλεν 2-3. Όπως είπαμε, Βαντούζεν Γκάλεν 2-3. Στο 16ο λεπτό, Γκρασκόπερς με τη Λουγκάνο 0-0. Και στο 17ο, Σιόλ με τη Λουκέννη που έχει μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 1-0. Για τους φίλους που ασχολούνται με το στοίχημα του ποδόσφαιρου και όχι μόνο.

Στην Ιταλία έχουν τελικά αποτελέσματα Midland με την Horsens 2-1, η Nordland με την Rounders 1-0 και στο 44ο λεπτό έχουμε την Broadby με τη Viburg, παραμένει στο 0-0.

σε ποδοσφαιρικά φιλικά γυναικών σε επίπεδο, να μην ξεχνάμε και τα κορίτσια, έτσι. Τελικό αποτέλεσμα Χέρεβεν με την Ουτρέχτη 3-1.

για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 για την Ελλάδα θα πούμε. Στην τρίτη περίοδο δυστυχώς η ελληνική ομάδα στο τελείωμα της τρίτης περίοδου είναι πίσω στο σκόρ από τη Γερμανία. Ελλάδα-Γερμανία 51-73. Δεν ξέρω αν καλύπτονται αυτοί οι 22 πόντοι διαφοράς.

Παίχτη από τον Ανατρόμο το πήρε ο Σαλονικός Αναβίσου. Ο 19χρονος μέσος ο Βαγγέλης ο Λιβαδάρος προερχόμενος από την ΚΑΠΑ 19 του Ατρομήτου ήταν το νέο απόκτημα του Σαλονικού. Είναι μέσος, γεννήθηκε 27 Σεπτεμβρίου. Του 2007 έχει ύψος 1,84 και προέρχεται από την Ακαδημία του Ατρομήτου. Ήταν εκεί βασικός τέλεχος. Η ΚΑΠΑ 19 του Ατρομήτου πέρσι τερμάτισε στην τέταρτη θέση του αντίστοιχου πρωταθλήματος στη Super League.

Μεταγραφή είχαμε για τη Νέα Αρτάκη. Ο πρώην back του Άου Τρίκαλα Θωμάς Λαμπύρης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Νέας Αρτάκης. Μια ομάδα που εδώ και τα τελευταία χρόνια κάνει καλές μεταγραφές, έχει καλή διοίκηση, γερά μπάζιτ και βρίσκεται στο κατόφλι να περάσει στη Super League 2, αλλά την τελευταία στιγμή δεν τα καταφέρνει. Ο Θωμάς Λαμπύρης λοιπόν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Νέας Αρτάκης. Είναι πλάγιος αμυντικός στην περσινή χρονιά, αγωνιζόταν στην ομάδα των Τρικάλων, όπως είπαμε. Έχει παίξει και άλλες ομάδες, ΑΕ Καρίτσας, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Θύελλα Σαραγινών, Εθνικός Κεραμιδίου, με τον οποίο κατέξε το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και την άνοδο στη Super League 2. Έχει παίξει στο Ρεθυμιακό και στη Νέα Ιωνία. Εκεί το θυμάμαι εγώ, στη Νέα Ιωνία. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα αναζητά, παιδιά, νέα πολιτικά πρόσωπα. Και ενδεχομένως μέσα από το ήδη υπάρχουν σύστημα, αρκεί να έχουν αλλάξει μυαλά και φιλοσοφία. Και δεν αναφέρομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ήδη καμένο χαρτί. Του δόθηκαν ευκαιρίες. Όμως, βγήκανε σκάνδαλα στον αέρα. Και τελικά από υποδομές δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και το ερώτημα είναι, τι έγιναν αυτά τα λεφτά μας που πληρώνουμε? Αυτές οι υπερφορολογήσεις πέρσι, 72 δις πληρώσαμε όλοι. Τι γίνονται, ρε παιδιά, αυτά τα λεφτά?

0: Έχουμε από τις χειρότερες στατιστικές σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Στα οικονομικά, στους μισθούς, στις συντάξεις. Στην καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες. Γίνονται έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας αν πληρώνονται κανονικά οι άνθρωποι. Σιγά μην γίνονται. Αν πληρώνονται υπερορίες. Οι υπερεργασίες. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης δεν είχε καταλάβει τι γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα. Εκεί με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που αντί για 50.000 ευρώ τα χρέωναν 300.000 ευρώ. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και σε αυτή την κυβέρνηση του στέει Κοβέση που βγάζει την αλήθεια στον αέρα. Λαμπάδα έπρεπε να έχουμε ανάψει όλοι οι Έλληνες σε αυτή την Κοβέση. Βγάζει φόρα παρτίδα όλα τα σκάνδαλα στον αέρα και έρχονται κι άλλα, εκτιμώ και από ό,τι μαθαίνω. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε ένα break. Σε ένα ακόμα break διαμεστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα πούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαποτιστής. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2 ώρες να πούμε πολλά. Δυστυχώς χάθηκαν 2 ακόμα παλικάρια με την πτώση του ελικοπτέρου. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Κι όμως όταν ζήταγαν κόσμο οι εποχικοί πυροσβέστες, τους κυνηγούσαν τα ΜΑΤ. Όταν ζητούσαν να γίνουν κάποια πράγματα, υποδομές, το αυτονόητο, δέχονταν τις επιθέσεις στο ΜΑΤ. Και δεν φταίνουν οι άνθρωποι αστυνομικοί. Εντολές ακολουθούσαν και ακολουθούν. Και αυτοί πενιχρά αμοιβόμενοι είναι, παιδιά, έτσι. Όχι αυτοί που είναι στα γραφεία. Αυτοί που και αυτοί δίνουν τη μάχη με την καθημερινότητα. Τα παιδιά που είναι στο δρόμο, οι αστυνομικοί. Και πολλές φορές τα απαραίτητα για τη δουλειά τους αγοράζουν με το μισθό τους. Δεν τους ασφαλίζει η υπηρεσία.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα.

0: I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσά δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 της Έντρου Ίντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Πίλιο στο 7 και στο 19 και Γιώβιτς στο 41. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βίταλης έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε προχωρημένες επαφές με τον Φίλιπ Κώστιτς βρίσκονται οι πρωταθλητές Ελλάδος. Εν αναμονή της ενημέρωσης για την κατάσταση στον Έσε και Σιπιόνι βρίσκονται στον Ολυμπιακό εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΜΕΓΕΝ την Τρίτη. Όλο και πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό ως παιδί. Μου άρεσαν όσα άκουσα από νήσι του Πηγεκοτσόλη, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού Kings Kangua. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Βίλιαμ Μικελμπρενζή, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτή του Γάλλου Χαφ, Τομ Λούσε. Ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει από τον ΠΑΟΚ τον δεξιόπιστο φύλακα Δημήτρη Λιρατζή ως ελεύθερο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Ο Άρης έχει προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για εξτάσεις και υπογραφές. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ και αριστερού μπακ για τους κίτρινους. Νέα βόμβα από τη Μαρκό που μετά από τον Γιουσέφ Ελαραμπή βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ Ρουμπεν Σεμέδο. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του Ελληναγκάρντ. Ο διεθνής φόρ της Μπαρτσελόνα Φεράν Τόρες ενημέρωσε τους συμπαίκτες του ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Paris Saint-Germain. Η Chelsea ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση συνεργασίας της με τον Ζωάο Πέδρο έως το 2033. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα τη εκπομπή στο διαποδιστή, στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι έτσι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης σε μια επίσης πολύ άσχημη Κυριακή. Μία από τις χειρότερες δεύτερες ημέρες του Αυγούστου, όπως είναι σήμερα 2 Αυγούστου του 2026. Με αυτά που γίνεται με την απώλεια 2 ακόμα ανθρώπων από τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα εκεί, όπου οι πύρινες φλόγες συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές. Έβλεπα ότι και στη Κεφαλονία τελευταία στιγμή γλίτωσαν από τις φλόγες στα σπίτια. Δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που να μην υπάρχει φωτιά τελικά. Με είχε πάρει προηγουμένως στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, έλεγα ημίχρονο διάλειμμα και εμείς ημίχρονο, έτσι να χρησιμοποιούμε και αθλητικούς όρους. Ένας φίλος ο Κυριάκος από Πετράλωνα μου είπε ότι ο Παναθηναϊκός και η Λάρισα πέρσι πλήρωσαν τα λάθη που έκαναν. Η Λάρισα έδιεξε το Στέλιο Μαλεζά μετά την ισοπαλία που είχε με τον Παναθηναϊκό και ανακοίνωσε αμέσως άλλο προπονητή. Λάθος κατά την άποψή μου. Όταν έχει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, και ας ήταν κακός πέρσι ο Παναθηναϊκός, παραμένει μεγάλη ομάδα, παιδιά, έτσι. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας μας, είναι λάθος επιλογή να αλλάζει ένα προπονητή όταν έχει ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μεγάλη ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός βιάστηκε να αλλάξει προπονητή. Ο Χρήστος Κόντης, με την παρουσία του, άρχισε να αποτυπώνεται μια ταυτότητα αγωνιστική στον Παναθηναϊκό. Τον άλλαξαν. Καμιά φορά αυτή η ξενομανία δεν βγάζει σε καλό. Δεν αφισβητούμε και την αξία των ξένων προπονητών. Όταν υπάρχει ένας προπονητής που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που ήταν πέρσι του Παναθηναϊκού, ήξερε πώς να το διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε σωστά. Και αυτό αποδείχθηκε και στον Όφη που πήγε. Έτσι πήρε κύπελο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και μπάλωσε αρκετά πράγματα πέρσι στον περσινό Παναϊκό με τα μαύρα χάλια που είχε, που με το ζόρι κατάφερε να ξεπεράσει το Λεβαδιακό και να βγει στην Ευρώπη. Και που με το ζόρι τώρα πέρασε και την Παξί, έτσι.

Ο φίλος Αποστόλης από το Αίγιο λέει να μην δηλώσεις πάνω από 100,000,000. Να μην σε ενοχλήσει κανείς, λέει. Και λέει αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ακόμα στην ΕΡΤ δεν έχουν στο κρατικό κανάλι αναφέρει ότι έχουν χάσει τις αισθήσεις τους δύο άνθρωποι από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Ο Πίτρος Αποστόλης λέει από το ίδιο, όλα τα κανάλια δείχνουν τα συντρίμια του ελικοπτέρου και στην ΕΡΤ ψάχνουν να το βρουν.

Σύμφωνα λοιπόν με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος, ενώ δύο ακόμα τραυματίστηκαν από αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Δεν θέλαμε τους Ρώσους. Ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα πολεμική τακτική απέναντί τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τι μούτρα τώρα να ζητήσει τα ελικόπτερα? Τα λάθη πληρώνονται και τα πληρώνει ο ίδιος. Τα πληρώνουν οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. Αυτοί που δίνουν τον αγώνα για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε. Αυτοί που είναι φίλοι και σαν αγγελοί μας. Γιατί πρέπει να τους ευγνωμονούμε και τους ευγνωμονούμε, παιδιά.

Και επειδή υπεραμεινόταν το προηγούμενο διάστημα τις πολιτικές του Σιμίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει και εκείνα τα παλικάρια που χάθηκαν στα Ίμια, που τα έστειλαν με ένα ελικόπτερο χωρίς συνοδεία, χωρίς καμία απολύτως οργάνωση, και που έχασαν τη ζωή τους, έτσι. Και που τότε εκεί τα στελέχη εκείνης της κυβέρνησης έλεγαν για την ελληνική σημαία να πούμε ότι φύσηξε αέρας και την πήρε ο αέρας. Τα παιδιά που ήταν στα Ίμια δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα Ίμια, πήραν εντολή. Με τα δακρύων τότε εγκατέλειψαν τα Ίμια. Ακόμα και 3-4 άτομα που ήταν ήθελαν να πολεμήσουν αν χρειαζόταν απέναντι σε δεκάδες Τούρκους.

Ματσάρα στο παιχνίδι, έγινε Σεντ Τζόνστον με την Κιλ Μάρνοκ. Με πολλές εναλλαγές στο σκόρ και ανατροπές, τελικό 4-3 κέρδισε Σεντ Τζόνστον την Κιλ Μάρνοκ.

για το φίλο που πήρε να πω ότι δεν είναι εύθυμα τα τραγούδια, έτσι μια συγκεκριμένη μουσική φίλε μου. Προγραμματισμένη από πριν, τι να κάνουμε, εντάξει. Είναι χαλαρή η μουσική, δεν είναι εύθυμη, έτσι.

Σίγουρα βρισκόμαστε σε πένθος που χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Αν και με αυτά που έχουν γίνει, φίλοι, με την έλλειψη υποδομών, την απουσία έργων όλο αυτό το διάστημα, κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό, πως έχουν γίνει πολλές τραγωδίες. Το μυαλό μας και η ψυχή μας σίγουρα βρίσκεται εκεί, σε αυτούς τους τόπους που είναι οι πύρινες φλόγες, που δίνουν μάχη οι πραγματικοί ήρωες. Αυτοί οι άνθρωποι των γηπέδων, του ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλι, είναι ενδάλματα, έτσι, δεν είναι ήρωες, έτσι, για να είμαστε και ακριβείς και ειλικρινείς. Αλλά ωστόσο πρέπει να ενημερώνουμε και για αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όμως το μυαλό μας, το έλεγα και από χθες, είναι σε αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες θα είχαμε προλάβει όμως, φίλε μου, αν είχαμε γυρίσει σελίδα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με κανένα Μητσοτάκι, με οτιδήποτε. Είμαι όμως εξαγριωμένος και οργισμένος με όλα αυτά που δεν συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα.

και για τα τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο αυτά που οφείλονται σε παραβάσεις, έτσι, αλλά για τους κακούς δρόμους που έχουμε και παραμένουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και μην μου πει κανείς ότι δεν φταίνει οι κακοί δρόμοι. Και επί την ευκαιρία να πω και για το μετρό, έτσι. Ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες και τα ταλαιπωρία του κόσμου εν μέσω ζέστης. Και μετά από τόσο καιρό τώρα θυμήθηκαν κάποιοι να βάλουν κλιματισμό στους σειρμούς. Και το έχω πει και έχω γράψει και άρθρο σε εφημερίδα στο Γαλάτσι που γίνονται τα έργα για το μετρό. Εγώ είμαι αντίθετος και ήμουν αντίθετος με αυτό το θέμα. Αν είχε γίνει το μετρό πριν από 10 χρόνια εκεί, καλά θα ήταν. Τώρα ποιος θα πάρει το μετρό μετά από 10 χρόνια, παιδιά, όταν η Ελλάδα γερνάει. Όταν μας κατέστρεψαν εκεί στο Άλσος Βεϊκού ένα μεγάλο μέρος πράσινου για να υπογειοποιηθεί η ζωή μας. Εγώ θα το πω να ποντικοποιηθεί η ζωή μας. Εκεί στην Κυψέλη, είδατε, υπάρχει με τη στατικότητα των κτηρίων πρόβλημα. Έχουν σκάψει όλες τις πλατείες για να φτιαχτεί ένα ακόμα μετρό. Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει. Ποιος θα πάρει το μετρό μετά από 10 χρόνια, παιδιά, όταν τελειώσει, αν τελειώσει. Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα γερνάει. Η υπογεννητικότητα έχει εκτοξευτεί. Το δημογραφικό δημιουργεί θλίψη. Και δεν είμαστε εδώ, δεν είμαι εδώ για να αμυρολατρώ. Όμως δεν μπορεί να μην τα λέω αυτά τα πράγματα και να μην βάζω το λιθαράκι μου ώστε να αλλάξει η Ελλάδα. Ούτε θέλω το παίξω ήρωας, έτσι. Ούτε αριστερός ούτε κομμουνιστής, αν και έχω λειτουργήσει έτσι με συναδέλφους που από κάποιον δεν είχαν πληρωθεί κάποτε, ενώ κάποιοι άλλοι που το έπαιζαν μάγκες μπροστά στην εργοδοσία υποκλίνονταν.

Ο Βίλος ο Μπίλ λέει για τα αεροσκάφη, λέει φίλε μου, λογικά θα αναφέρεις στα αεροπλάνα Μπεριέφ. Από τα οποία έχει μείνει ένα, λέει, είναι ιδιωτικά και το κυριότερο είναι ουκρανικά. Ψάξε το, λέει, αν δεν σου κάνει κόπος, βεβαίως.

Εγώ φίλε μου, ο Μπίλ, να αναφέρουμε στα ρωσικά ελικόπτερα πυρόσβεσης. Τα ΜΙΛ-26 και τα ΜΙΛ-8 είναι ειδικά σχεδιασμένα ενέργεια μέσα βαρέως και μεσαίου τύπου. Διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες μεταφορές νερού και προσωπικού σε δύσκολες δασικές πυρκαγιές. Και είναι τα βαρύτερα και ισχυρότερα ελικόπτερα παγκοσμίως. Και όπως είπαμε, μεταφέρει τεράστιες ποσότητες νερού με ειδικό εξωτερικό κάδωτο. Στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί. Τώρα δεν τα πήραμε. Υπάρχουν τα ουκρανικά που λες, σωστά το λες. Αλλά αναφέρθηκα και εγώ και ο φίλος μας, ο Γιώργος από το Λονδίνο, και άλλοι φίλοι, σε αυτά τα ρώσικα.

Αλλά και αυτό που λες, το Μπεργεφ, το B200 είναι ένα αμφίβιο αεροσκάφος πολλαπλών ρολών. Έτσι όπως είπαμε, το Μπεργεφ B200 είναι ένα αμφίβιο αεροσκάφος πολλαπλών ρολών, το οποίο αναπτύχθηκε από ρωσική εταιρεία, έτσι. Είναι ένα επιβλητικό αεροσκάφος.

Και βλέπω και ένα βιντεάκι που υπάρχει με τις τεράστιες ποσότητες νερού που παίρνει κατά την προσγείωσή του, την επαφή του με το θαλάσσιο νερό από προηγούμενες επιχειρήσεις.

Υπάρχουν και άλλου είδους ρωσικά θηριώδη αεροσκάφη για τις πυρκαγιές. Τα είχαν στείλει οι Ρώσοι στις πυρκαγιές που είχαμε εδώ το 2021. Πρόκειται κυριολεκτικά για πυροσβεστικά τάνκερ που μπορεί να μεταφέρουν ακόμα και 40 τόνους νερού.

Πρόκειται για τετρακινητήρια τζέτ, όπως είπαμε φίλε, εμπορευματικό αεροσκάφος ρωσικής εταιρείας. Που αρχικά σχεδιάστηκε για μεταφορά βαρέως φορτίου οχημάτων και στρατευμάτων, αλλά συχνά διαμορφώθηκε και ως πυροσβεστικό αεροσκάφος μεγάλης ισχύος, το Ιλίουσιν Ιλ-76, γι' αυτό αναφέρομαι, που είχε χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα το 2021. Όπως βλέπεις είμαι ενημερωμένος, έτσι. Υπάρχουν και παρόμοια ουκρανικά αεροσκάφη, αλλά τα ρωσικά

0: Ο φίλος μας Κώστας είχε να στείλει ένα μήνυμα και λέει: ο φίλος μας Κώστας, καλησπέρα Λεβέντη, μου λέει: καλά τα λες. Όμως υπάρχει τόση σαπίλα, λέει, σε όλα που δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Κώστας Παναθηναϊκός.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε!
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 4,3.
0: Συνεχίζουμε κάθεξη την πορεία μας στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Intervetten Ελλάδα Sports 9:43. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σε μια πολύ άσχημη Κυριακή και σε πολύ μια άσχημη δεύτερη μέρα του Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης, με αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς με τις πυρκαγιές και το χειρότερο είναι ότι επιβεβαιώνεται ότι νεκρή είναι ο ένας χειριστής από τη Ρουμανία στη σύγκρουση των ελικοπτέρων και ο Έλληνας μεταφραστής. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Ναι, παραλάβω το μήνυμα του φίλου μας του Κώστα, λέει: καλησπέρα Λεβέντη μας, Λεβέντη είναι φίλοι μου αυτοί που δίνουν τη μάχη, έτσι. Καλά τα λες δυστυχώς, όμως υπάρχει τόση σαπίλα σε όλα που δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα και δεν έχουμε καλά αποτελέσματα, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Δεν θα έχουμε λοιπόν καλό αποτέλεσμα στο τέλος, λέει Κώστας Παναθηναϊκός. Αυτό που βλέπω τη σημασία και έτσι είναι τα πράγματα, ότι ανεξάρτητα με τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας, η σκέψη όλων σας είναι εκεί σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, με άνισες συνθήκες και με άνισες εργασιακές συνθήκες, έτσι. Και σε αυτές τις εικόνες αποκάλυψης που υπάρχουν και σε αυτούς τους ανθρώπους που δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή. 5 μέχρι στιγμής.

στην πραγματικότητα από ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας πολιτικά ή τι δεν υποστηρίζει. Στην ουσία όλοι στο ίδιο συμπέρασμα φτάνουμε, παιδιά.

πυροσβέστες και θελοντές, αρκετοί θελοντές όλο το προηγούμενο διάστημα, και αυτοί κάποιοι έχασαν τη ζωή τους για να σώσουν τις περιουσίες των άλλων. Θυμάμαι μια περίπτωση στην Εύβοια, από ό,τι θυμάμαι, στη Βόρεια Εύβοια, σε εκείνες τις φωτιές. Ένας άνθρωπος προσπαθούσε να σώσει τις περιουσίες των άλλων, ενώ καιγόταν η δική του περιουσία.

Και σωστά το λέω, ήταν Αύγουστος του 2021, τότε που χρησιμοποιήθηκαν τα ρώσικα αεροσκάφη ελικόπτερα κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια τότε. Ένας πυροσβέστης έδινε τιτάνια μάχη για να σώσει τα σπίτια των συγχωριανών του, αδιαφορώντας την ίδια στιγμή που οι φλόγες κατέκυγαν ολοσχερό στο δικό του σπίτι.

Αυτό το λέω για κάποιους πολιτικούς που έχουν αποκτήσει 50, 60, 140 σπίτια. Που πλουτίζουν σε ημέρες οικονομικής κρίσης, όπως μας λένε ήδη. Αλλά ήδη δεν βιώνει την οικονομική κρίση. Γίνεται κρίση όχι με γιώτα και ήττα, κρίση με όμικρον γιώτα.

και που τους νοιάζει ποιοι μένουν στα άδεια σπίτια που μπορεί να έχουμε. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε άδεια σπίτια? Θα βάλετε κάποιους άλλους εκεί? Στα δικά σας άδεια σπίτια ποιοι μένουνε? Και στα σπίτια αυτά γενικότερα που έχουμε, στο σπίτι μας πληρώνουμε ενίκιο. Βάλε τον ένφια, βάλε το φόρο εισοδήματος, βάλε τη ΔΕΗ που αυξάνεται συνέχεια και θα αυξηθεί κι άλλο, γιατί πληρώνουμε εμείς τις ρευματοκλοπές και αυτών που δεν πληρώνουνε. Βάλε την αύξηση τιμή του νερού. Συν όλα τα υπόλοιπα. Για να επιβιώσει κανείς θα πρέπει να φάει, παιδιά, έτσι. Τα πράγματα που παίρνει σπίτι τα αγοράζει τζαμπά. Όχι φυσικά, αφού όλα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Συν το ΦΠΑ σε διάφορα είδη. Συν όλες τις υπόλοιπες φορολογίες. Συν τα τέλη κυκλοφορίας. Πόσοι φόροι επιτέλους παραπάνω? Χωρίς καμία ανταποδοτικότητα. Λέει, αν δεν ασφαλείς το σπίτι σου, δεν έχεις έκπτωση στον ένφια. Τι λέτε, βρε παιδιά? Με τόση υπερφορολόγηση? Όχι, απαιτώ και απαιτούμε ο κρατικός μηχανισμός να δίνει λύσεις. Αυξήστε τους μισθούς στους πολίτες και μετά το σκεφτόμαστε να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας. Για τους πλουτισμένους πολιτικούς είναι εύκολα τα πράγματα όταν ασφαλίσει κανείς στο σπίτι του. Και είναι εύκολο να ρίχνουν πρόστιμα όταν κάποιος πολίτης ιδιώτης αργεί να πληρώσει την υποχρέωση του κατά μία-δύο μέρες. Όταν το κράτος, η κυβέρνηση έχει τεράστιο χρέος σε ιδιώτες. Χρεώνεται με πρόστιμο? Όχι. Αυτός δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός? Όταν αργεί να πληρώσει τη σύνταξη στους ανθρώπους που βγαίνουν στη σύνταξη και κάνει κάτι μήνες. Πληρώνει τόκους για αυτή την καθυστέρηση? Όχι βέβαια. Άρα όλα είναι εις βάρος των πολιτών. Από τη μία πλευρά γίνεται το γήπεδο.

Εδώ ένα απλό φυσικό φαινόμενο γίνεται και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος. Πού είναι όλες αυτές οι υποδομές? Αυτά τα αιωλικά πάρκα και όλα αυτά. Αυτή τη χώρα θέλει ανασύνταξη, χτίσιμο από την αρχή και δεν λέω για τα σπίτια. Σχεδιασμός και χτίσιμο από την αρχή. Με ανθρώπους πολιτικούς που θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Που θα έχουν όραμα στη ζωή τους. Ο φίλος μας ο Πανφώτο λέει στο μήνυμά του: δεν θα έχουμε δάση, λέει, αλλά θα έχουμε πράσινα αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε, λέει, Κυριάκο Πατερούλη. Δημοκράτης, λέει, εφημερίδα Αστεία. Ναι, υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι ηλεκτρικά οχήματα. Εδώ δεν έχουμε ελικόπτερα να σβήσουν τις φωτιές. Δεν υπάρχει προσωπικό να λείψει να σβήσει τις φωτιές. Το έλεγαν οι εποχικοί πυροσβέστες. Στις παραστάσεις διαμαρτυρίας. Όχι παραστάσεις διαμαρτυρίας, θα λέγω, παραστάσεις επισήμανσης. Αλλά τότε τους έριχναν χημικά τα ΜΑΤ. Πόσο δημοκρατικό πράγματι, έτσι. Να αντιμετωπίζεις πολίτες με χημικά από τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ που δεν φταίνουν οι άνθρωποι, έτσι. Τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί, απλοί πολίτες είναι. Και τα όποια εφόδια έχουν, δηλαδή τα καλά αλεξίσφαιρα γυλαίκα, τα πληρώνουν την τσέπη τους. Όμως, όταν είναι να πάρουν το σπίτι, να πλειστηριάσουν το σπίτι ενός απλού πολίτη, εκεί αμέσως παρατάσσονται οι αστυνομικοί, υπερασπιζόμενοι τα φαντς, όχι τον απλό πολίτη. Και σας έλεγα δύο ειδήσεις στο προηγούμενο διάστημα, έτσι, αν θυμάστε. Από μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Περιστέρι, νομίζω. Μια συνταξιούχη γυναίκα με προβλήματα υγείας που έπαιρνε μια πενιχρή σύνταξη για κάποιες δεκάδες ευρώ της πληστηριάζουν το σπίτι της. Και κάπου αλλού για 13.000 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Το ίδιο έγινε πρόσφατα.

Να πούμε και μια είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα στις 3:30 το μεσημέρι έφυγε ήσυχα στο σπίτι του στην Αθήνα, σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του.

Έτσι λοιπόν, στους απλούς πολίτες τα πρόστιμα επιβάλλονται από τη μια στιγμή στην άλλη όταν για μια μέρα αργήσει να πληρώσει κάτι που μπορεί να οφείλεται και σε γραφειοκρατική διαδικασία, έτσι. Και από την άλλη, σε κάποιους άλλους ποτέ δεν έχουν ρίξει πρόστιμα. Θυμάμαι την περίπτωση Σίδωρου Κούβελου και Ντόρας Μπακογιάννη που είχαν ξεχάσει, νομίζω, να δηλώσουν 1 εκατομμύριο.

Αυτό συνέβη το 2012 σχετικά με τη μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού 1 εκατομμύριο δολαρίων. Στην δήλωση πόθεν έσχεση που έχει γίνει, από την οποία τελικά απαλλάχθηκαν πλήρως και αθωώθηκαν δικαστικό συντόρα Μπακογιάννη και ο σύζυγός της, ο Ισίδωρος Κούβελος.

Να πάμε στα αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος και το ποδοσφαίρο, γιατί η ζωή, παιδιά, συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παραφέρουμε στη ζωή αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν και σήμερα. Τελικό αποτέλεσμα στην Ελβετία, πάμε με τη Βαντούς, με τη Σεν Γκάλεν 2-3. Στο 54ο το Γκρασκόπερς Λουγκάνο 1-1. Και στο 57 Σιόλ με τη Λουκέντη που είχε μια κόκκινη κάρτα 1-0.

την Αρμενία στο 44ο λεπτό. Η ΝΟΑ, η ομάδα που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ του Αλμέιδα τότε, με την Σιούνικ, είναι στο 2-0.

Στην Αυστρία στο 45 συν 1 έχουμε. Αύστρια Λουσενάου Ριντ στο 1-1 και Βόλμπεργκερ με την Αύστρια Βιέννη στο 1-0.

λέει τον Όριετ με την Adverb 2-1. Ουνιόν Βερολίνου Κάλια 2-2, αυτά είναι τελικά αποτελέσματα σε φιλικά παιχνίδια, παιδιά.

Ουτρέχτη Σεβίλη 0-1. Φόλεντα με μια κόκκινη κάρτα Άγιαξ 1-3. Φέγενορτ Αταλάντα 2-1.

Η Val Vaik με την Κηφισιά 3-0 έχασε η Κηφισιά. Στο 52 έχουμε Trabzonspor με την Udinese, είναι στο 1-0. Στο ημίχρονο Πάρμα Ηρακλής είναι στο 0-0.

σε φιλικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια γυναικών. Είπαμε προηγουμένως το τελικό αποτέλεσμα Χέρεφεν με την Ουτρέχτη 3-1 και άλλα τελικά αποτελέσματα Στουγκάρδη με την Κρόιτερ Φιλτ 6-0, Νάντ με τη Λανς 0-2 και Έξετερ με την Κάρντιφ Σίτι 2-1.

Στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 18, τελικά η εθνική μας που πήγαινε να πάρει την πέμπτη θέση τήθηκε από την Γερμανία με 99-69 με 30 πόντους διαφορά, μεγάλη διαφορά παιδιά.

Πριν από λίγο η Μαρκό ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας, την μεταγραφή με κάθε επισημότητα του El Arabi. Μια μεταγραφάρα που τάραξε τα νερά και επίσημα στη Super League 2. Ο παίκτης πέρασε από εργομετρικές εξετάσεις. Αύριο θα ακολουθήσουν τα τελευταία ιατρικά και στη συνέχεια ο El Arabi θα μεταβεί στην Τολεμαϊδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Μαρκό. Αυτό αναφέρει και η ανακοίνωση του συλλόγου. Μεταξύ όλων αναφέρει ότι ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την γαλλική Νάντι, η οποία αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, καταγράφοντας τη σεζόν 25-26, αυτή που μας τελείωσε πριν από λίγο καιρό, παιδιά, έτσι. Συνολικά 27 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Αναφέρεται και τη μεγάλη πορεία που είχε με τον Ολυμπιακό, El Arabi. Έχει επίσης αγωνιστεί στη Γαλλία με την Καν και την Νάντ. Στην Ισπανία με την Γρανάδα που παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της, στη Λα Λίγκα. Στην Σαουδική Αραβία με την Αλ Χιλάλ, στο Κατάρ με την Αλ Ντουχάιλ. Εκεί όπου στέφθηκε πρωταθλητής και πρώτος σκόρερ, καθώς και στον Αποέλ στην Κύπρο. Μάλιστα είναι 47 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, έχοντας σημειώσει 16 γκολ. Και τίθεται πλέον στη διάθεση του τεχνικού της ομάδας της Μαρκό, του Σούλη Παπαδόπουλου.

Ο Κάτσε τον νέο απόκτημα Ζακίνθο γεννήθηκε 8 Ιουλίου του 1993 στην Κολιτσά της Αλβανίας και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Θα θυμάστε, ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League, στο κύπελλο Ελλάδας και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Βικτόρια Πλες, του Παναθηναϊκού, του Άρη, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό με την Παρτιζάν Τιράνων. Είναι διεθνής με εθνική ομάδα της Αλβανίας, συμμετείχε στην ιστορική παρουσία της χώρας του στο UEFA Euro του 2016, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία από πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά για το νέο απόκτημα γνωστό στο ελληνικό κοινό, τον Κάτσε, που έχει περάσει βέβαια από μεταξύ άλλων από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το

0: παγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 για σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαι εδώ μαζί σας, ο Φώτης Κατσούφης. Πολύ σημαντικό το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης. Τρομερή γκολάρα λοιπόν του Χρήστου Τζόλη στο 2-0 της Arsenal κόντρα στην Χιρόνα. Και για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια ο τεχνικός της Arsenal. Και βέβαια είναι σημαντικό να υπενθυμίσω ότι χθες ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης ανακοινώθηκε επίσημα από την Ρώμα. Καλή επιτυχία στη συνέχιση της καριέρας του και για τα δύο παιδιά που μεγαλουργούν στο εξωτερικό. Και άλλα νέα παιδιά βέβαια.

Και πριν περάσουμε στο break και στα διαμεσικά μηνύματα, είχα μείνει συνείδηση, είχα αναφέρει από το Λεβαδιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα του Νιβ Ελιάση. Είναι 23χρονος Ισραηλινός goalkeeper, ο οποίος προέρχεται από την Χάπουελ Μπέρσεβα, με την οποία κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον ειδικό του, ακόμα έχει ακόμα κύπελο και Super Cup Ισραήλ, ενώ μετρά 98 συμμετοχές με το σύλλογο και διεθνείς παρουσίες με την Under 21 και την Ολυμπιακή ομάδα του Ισραήλ.

Είναι γεννημένος 21 Φεβρουαρίου 2002, έχει ύψος 1,88. Το νέο απόκτημα λοιπόν του Λεβαδιακού που ανακοινώθηκε και επίσημα, ο γκολκίπερ Ονίπ Ελιάση,

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας πάντως στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Τεράστια η συμμετοχή σας και σήμερα, παρότι είναι περίοδος διακοπών. Αποδεικνύεται με αλφαγιώτα ότι μας ακούτε παντού όπου και αν βρίσκεστε. Βέβαια, τι διακοπές να κάνει κανείς όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στην χώρα μας. Από τις κακές πολιτικές προέρχονται όλα αυτά. Αλλά όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί.

Ενώ σε ένα άλλο φιλικό με συμμετοχή ελληνική ομάδα, η Κυφυσιά ιτήθηκε από την Βαλβάικ στην Ολλανδία με σκορ 3-0. Με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στην Ολλανδία. Μάδια ομάδα των Βορείων Πραστίων, η Κυφυσιά δέχει νωρίς το πρώτο γκολ στο 8ο λεπτό με τον Χιόχεμ Ναπ. Το 37 ο Τζέσεβαν Ντεχάρ έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο μήχρονο ανέβηκε κάπως η απόδοση και φυσία, όμως δέχτηκε και τρίτο γκολ στο 24ο λεπτό με το Ράιν Φαν Χέντελ. Και έτσι λοιπόν 3-0 της Βαλβάεκ απέναντι στην Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία έχει προγραμματισμό με το επόμενο φιλικό στις 8 Αυγούστου στην Κύπρο με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Σε αυτό το φιλικό με την Βαλ Βάεκ, ο τεχνικός της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέντο, χρησιμοποίησε τους Αναγνωστόπουλος, Έμπο, 46 Αμπάντα, 75 Πολυκράτης, Πέτκοφ, Μάνσο, 85 Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Ρουκουνάκης, 65 Μαγκανάς, Μπένι, 65 Αντώνησε, Πόμπο, 70 Σαγάλ, Σέρζο Σόουζα, Εμπουλά, 46 Γιάγνε, Θεοδωρίδης και 46 Χριστόπουλος. Τώρα με την ευκαιρία το μεγάλο μεταγραφό που κάνει η Δημαρκό με τον El Arabi. Θυμάμαι ότι στο παρελθόν αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν μεγάλοι παίκτες, μεγάλα ονόματα από τη μεγάλη κατηγορία είχαν αγωνιστεί σε ομάδες της ΕΠΣΑ της Αθήνας.

Επίσης ο Σωτήρης Λεοντίου που πέρασε τον Παναθηναϊκό το 2010-2011 αγωνίστηκε και συνηλίου πολύ. Το 2013-2014 στο Φωστήρα Ταύρου και στο διάστημα 2016-2022 αγωνίστηκε στον ΠΟΠΣ, στον στομάτου ψυχικού.

Θυμάμαι και τον Ιβάν το Ρούσεφ που αγωνίστηκε στους Αγίους Αλαργύρους και στην Διάνα Ηλιούπολης. Αρκετοί παίκτες λοιπόν από τη μεγάλη κατηγορία έχουν αγωνιστεί ή έχουν περάσει από τα λεγότερα τοπικά πρωταθλήματα από την ΕΠΣΑ.

Για το Ευρωμπάσκετ Under 18 στα play-off έχουμε μέχρι στιγμής Ισπανία-Γαλλία στην πρώτη περίοδο. Είναι νωρίς ακόμα το μάτς, πάντως είναι στο 13-25, στους 12 πόντους η διαφορά.

Μεταγραφήκαμε και από το Σαλονικό Αναβήσου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Σαλονικός Αναβήσου λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση 20χρονου στόπερ του Πέτρου Κούστα. Είναι νεαρός αμυντικός βέβαια που προέρχεται από γεμάτη σεζόν. Εκεί κατέγραψε 31 συμμετοχές και 2 γκολ. Έχει φορέσει ακόμα τη φανέλα του Εθνικού, της Τραπετσόνας και του ΑΟΚ Φαλήρου.

Διπλό λοιπόν το κακό για την εθνική ομάδα Φίμος στο μπάσκετ, σε επίπεδο Άντερ 18 σε ευρωμπάσκετ. Ιτήθηκε λοιπόν στο Τρεντίνο με 99-69 με 30 πόντους διαφορά από τη Γερμανία. Κατέλαβε την έκτη θέση της τελικής κατάταξης στη διοργάνωση και έμεινε εκτός παγκοσμίου κυπέλου Άντερ 19. Διπλό λοιπόν το κακό για την εθνική μας. Το οποίο αυτό μάτσο Ζούπας πέτυχε 7 πόντους με ένα τρίποντο, Βενετήρης χαϊδεμένος 8 πόντους, το Μάκος 5 πόντους με ένα τρίποντο, Χατζηλάβλου 18 πόντους με 4 τρίποντα και 13 rebound, ο Σκληρός 3 πόντους, ο Μπουζούλας 4 πόντους, ο Χαρτόνας 6 πόντους με 2 τρίποντα, ο Γκίκας 7, ο Ασημένιος 7 πόντους με ένα τρίποντο και ο Πούλος 4 πόντους.

Να πούμε ότι ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ και πρώην του Λεβαδιακού, Νίκος Παπαδόπουλος, που έκανε σπουδαία δουλειά και σπουδαία πορεία είχε με την ομάδα του πέρσι, με τους Βιωτούς. Ήταν από αυτούς που έδωσαν το παρόν στο γήπεδο του Μίλια και παρακολούθησε το φιλικό της ΑΕΚ με τη Central Intent. Μάλιστα, ο Έλληνας πρώην προπονητής του Λεβαδιακού είχε και ένα τέτ α τέτ με τον Ζήνη, με τον οποίο συνεργάστηκαν στους Βιωτούς. Προκαλεί εντύπωση πως δεν πήγε σε μεγάλη ομάδα εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος, σπουδαίος προπονητής και σαν παίκτης ήταν σοβαρός και σαν προμορτής έκανε φοβερή δουλειά και είχε φοβερή πορεία με το Λεβαδιακό, παρολίγο να βγει στην Ευρώπη.

Το επόμενο θέμα αφορά τον ΠΑΟΚ, όπου ο Τόμ Λουσέ βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έφτασε νωρίς σήμερα προκειμένου να ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος παίκτης ύψους 1,79 αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ώστε στη συνέχεια να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας πριν πέσουν υπογραφές. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με την ΕΣ για την αγορά του έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία. Τα τυπικά απομένουν. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο νεαρός χαφ να βρίσκεται άμεσα στα πλάνα του Αλέσιο Λύση για τις αναμετρήσεις με την Άντελεχτ στο τρίτο προβληματικό γύρο του Europa League. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές στην λίστα που έχει δηλώσει την UEFA. Και όλα δείχνουν, και αυτό λένε οι πληροφορίες, πως μία από αυτές θα αφορά τον Λουσέ, ώστε να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για αυτά τα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και αγώνας Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Νέων Ειδών. Απέναντι στην αντίστοιχη της Σλοβακίας σε επίπεδο Άντερ 18Β. Μέχρι στιγμής προηγείται η ελληνική ομάδα με 40-26.

0: www.sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου, μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι, με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 54 198.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο, λοιπόν, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σας και σήμερα σε αυτή τη μαύρη Κυριακή της Δευτέρας Αυγούστου του 2026, Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα για ένα μισάωράκι ακόμα μαζί σας. Στη συνέχεια θα υπάρχει μόνο μουσική. Να πω κάτι βέβαια για τα τηλέφωνα που βγήκαν στον αέρα. Μπορείτε να διαφωνείτε σε κάποια πράγματα μερικοί. Όμως στην ουσία όλοι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα, παιδιά, και έχουμε καταλήξει ότι αυτή η χώρα δεν έχει στην ουσία κυβέρνηση την παρούσα στιγμή. Είναι στον αυτόματο πιλότο και αυτή η χώρα στηρίζεται στο φιλότιμο και στον ηρωισμό αρκετών ανθρώπων, όπως είναι οι πυροσβέστες. Έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άτομα μέχρι στιγμής, 5 άνθρωποι. Η ζωή μας, όλο μας λοιπόν, και η τύχη μας εξαρτάται από τον ηρωισμό κάποιων ανθρώπων και από το φιλότιμο αρκετών ανθρώπων. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο. Μπορεί σε κάποια πράγματα να είναι λάθος, να βγάζει κακίες, αλλά σε κάποιες αρκετές στιγμές έχει φιλότιμο. Η ζωή μας οφείλεται στις δικές μας ενέργειες. Η ζωή μας οφείλεται στη δική μας καθημερινότητα, στις ενέργειες που κάνουμε. Βλέπω τα κανάλια που παίζουν αυτή τη σύγκρουση ελικοπτέρων. Νεκρός είναι Δανός τελικά χειριστής και Έλληνας μεταφραστής. Οι δύο χειριστές στο ένα ελικόπτερο και δύο τραυματίες είναι.

Κι όμως στον Έλληνα παιδιά που έχει φιλότιμο, αυτή ειδικότερα η κυβέρνηση έχει γυρίσει τελείως την πλάτη. Τον έχει γεμίσει με χαράτσια. Ατελείωτα χαράτσια, χωρίς καμία ανταποδοτικότητα. Με απεριόριστες ώρες εργασίας για όσους έχουν απομείνει να δουλεύουν, έτσι.

αντί να ευγνωμονεί και να δίνει μπόνους σε αυτούς τους πολίτες, σε εμάς όλους που στηρίζουμε την πατρίδα μας, γιατί αν περιμέναμε και από αυτή την κυβέρνηση θα είχαμε σωθεί.

με νόμους κομμένους και ραμμένους στα μέτρα των πολιτικών και ειδικότερα αυτής της κυβέρνησης. Το μόνο που την ενδιαφέρει αν θα έχει αυξήσει τα ποσοστά της ή αν μήπως μειωθούν ή αν θα κάνει το εκλογές το Μάιο ή όχι. Αντί για όλα όσα έχουν γίνει, όλα τα λάθη που έχουν γίνει, να έχει ζητήσει συγγνώμη και να αποσυρθεί. Όπως κάνουν πολιτικοί σε όλο τον πλανήτη, όταν κάνουν λάθη τα οποία επιβαρύνουν το λαό τους, φεύγουν, παρετούνται. Κάποιοι τα έλεγαν πριν από λίγο καιρό, θα συμβούν αυτά και τους κορόιδευαν.

κάποιους που διαμαρτύρονταν στις πορείες στο Σύνταγμα επίσης. Τους κόλλαγαν διάφορους χαρακτηρισμούς. Μπακαλάκηδες, φασίστες. Αναρχικοί, όσοι αντιδρούν λοιπόν, δεν είναι σωστοί. Κι όμως όλοι όσοι αντιδρούσαν το τελευταίο διάστημα και το προηγούμενο επιμερών και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτοί που έχουν τελικά δίκιο. Και για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Πού να έχει τα μούτρα να ζητήσει βοήθεια από τη Ρωσία για την πυρόσβεση.

Με άνισο τρόπο παλεύουν οι πυροσβέστες για τις φλόγες χωρίς ενίσχυση του προσωπικού. Με τα μέσα Αμερικά να είναι απαρχαιωμένα, βλέπω ρε παιδιά κάποια οχήματα της πυροσβεστικής. Είναι προαρχαιωτά των χρόνων.

κάποιες περιπτώσεις μετά από φωτιές γίνονται θαύματα, ξαφνικά φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Έχει συμβεί μέχρι τώρα και αυτό. Το Eindhoven Alkmaar έχει γίνει 0-1. Πληρώνει το γεγονός ότι έχει μείνει με παίχτη λόγω αποβολής λιγότερο η Eindhoven από το 9. Αλλά η καταστάση και τα σκορ στο ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτα, παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από τη μια στιγμή στην άλλη τι μπορεί να γίνει. Και συνήθως έχουμε μεγάλα σκορ. Αυτά μέχρι στιγμής στο ολλανδικό Super Cup στον τελικό. Παραμένει το Eindhoven Alkmaar 0-1. Εγώ το έχω παίξει over για να πω την αλήθεια. Όπως είχα παίξει over και την ΑΕΚ που πέτυχε 3 γκολ. Όπως είχα παίξει over και την St. Johnson με την Kilmarnock, όπου εκεί μπήκανε 7 γκολ συνολικά. Οπότε στο Eindhoven Alkmaar περιμένω ακόμα 2 γκολ, όποια ομάδα και αν τα πετύχει. Μπάσκετ πάρουμε και κανένα ψηλό

Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Στο ίδιο λοιπόν μοτίβο θα κινηθούμε και το αμέσως επόμενο διάστημα, ακόμα και το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε φούλη αγωνιστική κίνηση. Ακόμα και ο παραμικρός χρόνος να υπάρχει ένα τέταρτο 20 λεπτό, πάντα θα βγάζω τηλέφωνα στον αέρα. Από τα επόμενα Σαββατοκύριακα και μετά, από τις 15 Αυγούστου και μετά, έτσι που θα έχουμε φούλη αγωνιστική κίνηση. Όποιος χρόνος υπάρχει θα εκμεταλλεύεται από εσάς. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε στον αέρα, γιατί η εκπομπή μου έπεφτε με αγωνιστικές μεταδόσεις. Αλλά με αρκετούς από εσάς που ξανασυναντηθήκαμε, ήμουνα σε άλλη συχνότητα και πιο μικρός όμως έχω περάσει από τον Ελλάδα FM. Ξανασυναντηθήκαμε εδώ, με κάποιους άλλους γνωριζόμαστε τώρα. Μπορεί πριν από αρκετό να τα λέγαμε και στον αέρα, όταν έκανα εκπομπές στο κανάλι 10, αθλητικές εκπομπές. Δεν έχει σημασία το τώρα τι γίνεται. Το σήμερα είναι αυτό που έχει σημασία και το μέλλον αυτά που έχουν σημασία. Έτσι λοιπόν, ακόμα και φουλ αγωνιστική κίνηση να έχουμε, τον όποιο κενό χρόνο υπάρχει πέραν των αγωνιστικών θεμάτων, θα τον εκμεταλλευόμαστε όλοι μαζί, βγάζοντας τηλέφωνα στον αέρα. Βέβαια, έτσι αλλιώς τα μηνύματά σας πάντα τα διαβάζω στο Viber, στο 6939-943-943, τα οποία μπορείτε να συνεχίσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής και σήμερα. Τα 14 λεπτά που απομένω τα έχω διαβάσει νομίζω όλα, παιδιά. Δεν έχω αφήσει κάποιο, δεν έχω αδικήσει κανέναν, ναι. Και τα τηλεφωνικά μηνύματα που μου έχετε πει τα έχω μεταφέρει στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Αυτή ήταν και παραμένει η φιλοσοφία αυτής της εκπομπής. Το 80% είναι βέβαια το αθλητικό περιεχόμενο, που είναι και η φιλοσοφία του σταθμού, όμως υπάρχει και ενημέρωση, έτσι, και ενημερωτικές εκπομπές, και το 20% αυτής της εκπομπής αφορά την καθημερινότητα, την ενημέρωση, αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και το σχολιασμό όλων αυτών. Και βέβαια πάντα υπάρχει χώρος και θα υπάρξει χώρος για όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους. Με τηλέφωνα στον αέρα και τα μηνύματα έτσι κι αλλιώς τα διαβάζω όλα. Χαίρομαι που όλο αυτό το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι απόψεις με τηλέφωνα στον αέρα.

Να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν και σήμερα σε αυτή την πορεία της εκπομπής, ο Διαφωτιστής. Με όλους αυτούς τους τρόπους και βγαίνοντας στον αέρα να μιλήσετε και μιλήσατε και με τα τηλεφωνικά σας μηνύματα τα οποία έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, αλλά και τα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber στο 6939-943-943, τα οποία επίσης μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει όλα. Προλαβαίνετε για 13 λεπτά να στείλετε κάτι ακόμα, εάν θέλετε βέβαια. Αλλά να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που έχουν κάνει απλή ακρόαση, έτσι.

Αυτή η πληροφορία που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα αφορά τον Ολυμπιακό. Και σύμφωνα με αυτό, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βινίσιους Σόουζα, τον 27χρονο κεντρικό χαφ της Wolfsburg. Και φαίνεται να είναι ένας από τους παίκτες με τους οποίους ασχολούνται ερυθρόλεκτοι με τα γραφικά πάντα τα τελευταία αυτά 24 ώρα. Ο οποίος Βινίσιους Σόουζα, 27χρονος, είπαμε, Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος ύψους 1,87 που αγωνίζεται στη Wolfsburg, δεσμεύεται συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030. Οι Γερμανοί τον απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι από την Sheffield United έναντι 15 εκατομμύριων ευρώ, ενώ η σημερινή χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2020 όταν άφησε τη Φλαμέγκο για λογαριασμό της βελγικής Lommel με μεταγραφή ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έπειτα από ένα πέρασμα από τη Μέχελεν, μετακόμισε στην Εσπανιόλ, πριν η Sheffield United επενδύσει 12,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι του 2023. Στην Αγγλία αγωνίστηκε 2 σεζόν. Την πρώτη μέτρησε 36 μετοχές στην Premier League, εκ των οποίων 29 ως βασικός, πετυχαίνοντας και ένα γκολ. Η δεύτερη είχε 38 εμφανίσεις στην Championship. Με τις 35 ως αρχικό σχήμα, όμως η Sheffield δεν κατάφερε να επιστρέψει στην Premier League, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό των playoffs. Να πούμε ότι η περσινή σεζόν με τη Wolfsburg κατέγραψε 25 συμμετοχές στην Bundesliga, 23 ως βασικός και 2 ως αλλαγή, ενώ έπαιξε βασικός και στα δύο παιχνίδια κυπέλλου. Σύμφωνα με τον Kicker, στο ξεκίνημα της χρονιάς χρησιμοποιήθηκε σε πιο προωθημένο ρόλο στη μεσαία γραμμή, κάτι που δεν τον βοήθησε να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του, ενώ με την έλευση του Dieter Hecking επέστρεψε στη φυσική του θέση μπροστά από την άμυνα, ανέβασα αισθητά την απόδοσή του και καθιερώθηκε ξανά ως βασικός. Μάλιστα, πρόσφατα η Κολονία κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του, η οποία πάντως απορρίφθηκε. Πριν από την παρουσία του, Αγγλία και η Γερμανία είχε πραγματοποιήσει γεμάτες σεζόν και στο Βέλγιο και στην Ισπανία. Με τη Μέχελεν είχε 32 συμμετοχές και 2 γκολ και τη σεζόν 21-22. Ενώ με την Ισπανιόλα ακολούθησαν 34 εμφανίσεις και ένα γκολ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με την επόμενη χρονιά. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Φλαμέγκο με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε 8 επίσημα μάτς πριν μετακομίσει στην Ευρώπη. Συνολικά μετράει ήδη 202 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, χωρίς ακόμα να έχει αγωνιστεί σε διοργάνωση της UEFA. Κάτι το οποίο έχει παραδεχθεί πως αποτελεί ένα από τους μεγάλους στόχους της καριέρας του.

Ακόμα πιο κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης. Ο 24χρονος διεθνής μέσος και αρχηγός της Γκιόρ έμεινε εκτός αποστολής της ομάδας του για το μάτς εντός έδρας με την Νίγκερ Χάζα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας. Αυτό λέει πολλά σχετικά με τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ. Ο Μαγιάρος Χαφ που ήδη μετρά φέτος επίσημες 5 συμμετοχές με την Γκιόρ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη δεν βρίσκεται ούτε στην αρχική δεκάδα αλλά ούτε και στον πάγκο αυτού του σημερινού αγώνα μετά από απόφαση προπονητή της ομάδας του Εφρέν Χουάρες. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του νεαρού Άσου ενώ ο παίκτης θα λάβει 800.000 ευρώ ετησίως με το συνολικό ποσό να φτάνει το εκατομμύριο με τα μπόνους.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπελής έχει στείλει και αυτός ακόμα ένα μήνυμα και λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι υπερθεί νέους ανθρώπους από την ανοργανωσιά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ανοργανωσιά. Τι κρίμα. Τόσα δισεκατομμύρια, 72 δις υπερφορολόγηση πέρσι και τίποτα δεν έχει γίνει. Πού πάνε τα λεφτάκια μας, ρε παιδιά. Πού πάνε.

μιλήσουμε για ελληνικές επιτυχίες ακόμα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής απέδειξε πως ανήκει στην ελίτ της ευρωπαϊκής κοπηλασίας. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Εθνική Νεανίδων για το άντερ 18Β προηγείται της Σλοβακίας με 49-33, όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθεί προς την νίκη.

Όπως είπαμε, ο Ηρακλής συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Στο φιλικό που έδωσε με την Πάρμα ήρθε Σόπαλος με σκορ 1-1. Βελτιώνεται από μάτς σε μάτς. Παρατάχθηκε με σύστημα 3-4-2-1 από τον Βάλτερ Ματσάρη. Είχαμε τεμπούτο για Ήβη, Λόπεθ και Μυρ.

Το γκολ για τους Θεσσαλονίκης πέτυχε στο 53. Ο Σόρια σέντρα χαμηλά από αριστερά με το δεξί στην καρδιά της άμυνας. Και ο Βόσνιος Strikers Όλιβερ Κόλιτς έκανε το 0-1 για τον Ηρακλή σε αυτό το μάτς που ισοφαρίστηκε στο 76. Για τον Ηρακλή ο τεχνικός ο Βάλτερ Ματσάρη χρησιμοποίησε τους Αθανασιάδης, Βούρος, ο Τσάκλα, Πίνι, ο Νίζετ, Σόρια, Σουρλής, ο Κράινς, Νταοζίλιο, ο Καϊμπουέ, ο Κόλιτς, ενώ έπαιξαν και η Ήβη Λόπεθ, Κούστα, Μορένο, ο Χρωμάτα, ο Μίτ και ο Αναστασιάδης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεν νομίζω να σας έχω πει καμία εκκρεμότητα. Έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα, τα τηλεφωνικά αλλά και στο Viber το 6939-943-943. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν στην πορεία και τη σημερινή εκπομπή και που όλοι εξέφρασαν τη λήψη, τη θλίψη τους και τη λύπη τους για τον χαμό των δύο χειριστών του ελικοπτέρου. Δύο ακόμα θύματα της ανοργανωσιάς που υπάρχει από και από αυτή την κυβέρνηση, και ενώ οι φλόγες συνεχίζονται, καλό κουράγιο σε αυτούς που δίνουν τη μάχη για να σβήσουν τις φλόγες.

Από μένα καλό βράδυ. Καλή νέα εβδομάδα για αύριο. Να εκφράσω εγώ τη θλίψη μου και τη λύπη μου πραγματικά για την απώλεια αυτών των ανθρώπων. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα 4 με 8. Εκτός και αν προκύψει κάτι μέσα στην καθημερινότητα, θα με ακούσετε έτσι κι αλλιώς.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η

0: νιώσετε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977 200 307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 9.43 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Intervetten Ελλάδα Sports.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές είδους με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο

0: NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 9.43 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 54 198.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Ήταν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και

0: την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Ιντερδέτεν. Ελλάδα Sports.

Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 1:30.